Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανί σου πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά

Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα των φαναριών στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί.

όσο την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Και από εδώ προς εκεί. Και δεν υπόθηκε τίποτα, τίποτα. Συγγνώμη για την καθυστέρηση.
2: Όλα καλά. Κάτσε, πιείς το καφεδάκι σου στο αεροδρόμιο.
1: Αδιανόητο.
2: Τι θέλεις τώρα, να φύγεις την ώρα σου.
1: Μετά, μπαίνεις στο αεροπλάνο. Ένα τέταρτο πρέπει να παραμείνουμε στη θέση μας γιατί υπάρχει έντονη κυκλοφορία. Μετά, όταν επιστρέφεις και προσγειώνεσαι, μέχρι να έρθει το λεωφορείο, παραμονή μέσα στο αεροπλάνο. Όλα αυτά λόγω φόρτου, εργασίας και κινητικότητας στο αεροδρόμιο. Και μάνι μάνι καταλήγει μια πτήση η οποία είναι 35 λεπτά να είναι 4 ώρες. 4.
2: Πολύ πράγμα. Τι ώρα γυρίσατε?
1: Γυρίσαμε το βράδυ, πετούσα από εκεί 6, πήγε μετά 7 και 5 προγραμματισμένη αναχώρηση, φύγαμε 7 και 40, έφτασε 9.30. Δηλαδή τώρα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και ήταν όλο αυτονόητο ότι καλή σας διαμονή στην Αθήνα. Αργήσαμε απλά 2,5 ώρες, ρε παιδιά.
2: Δεν γίνεται τίποτα, αγάπη μου. 2,5 ώρες στην Ελλάδα.
1: Άρα υπάρχει ανταπόκριση και κόσμος που έχει κάτι να κάνει, ένα ραντεβού. Και έχει πληρώσει γι' αυτό τον άβλο τον αεροπορικό. Αλλιώς θα πήγαινα και εγώ με τα αγαπημένα μας εισιτήρια.
2: Ναι.
1: Επτοπλοϊκά.
2: Ναι, έλατε.
1: Άστα να πάνε τώρα. Υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή πραγματικά. Θα μου πεις πώς μπορεί όλος αυτός ο κόσμος να εξυπηρετηθεί άμεσα. Να εξυπηρετηθεί γιατί ο τουρισμός είναι πρωτεύων έσοδο για τη χώρα μας. Τι να κάνουμε τώρα?
2: Να πάρουμε περισσότερο προσωπικό.
1: Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει.
2: Να κάνουμε ό,τι μπορεί να γίνει για να εξυπηρετεί το κόσμος, γιατί από αυτό ζούμε στο κάτω-κάτω της γραφής. Η Ελλάδα από τον τουρισμό της το καλοκαίρι ζει κόσμος.
1: Λοιπόν,
2: και στα νησιά και παντού.
1: Η φτώχεια θέλει καλοπέραση.
2: Αυτό πάρε είναι
1: να ακούσεις τώρα εσύ τώρα εδώ. Είμαστε στο τούνελ επιστροφής από έξοδο, εκεί πέρα στα Μέγαρα κάπου.
2: Ναι.
1: Έχει ανοίξει τις πόρτες, κινείται μέσα στο τούνελ και έχει βάλει με ανοιχτές πόρτες σουλάει τα μάτια.
2: Μέσα στο τούνελ.
1: Μέσα στο τούνελ. Κινείται, ναι, δες εδώ. Έχει ανοίξει τις πόρτες και έχει βάλει τέρμα τον καρά για να κάνει αντίλαλο. Όχι ρε παιδιά, να κάτσουμε να σκάσουμε. Πού κρύβεσαι?
2: Σκέφτομαι, γιατί ένα φεγγάρι έβγαινε με ένα τέτοιο βαλαβό.
1: Και άνοιγε πόρτες, ενώ κίνδυνος. Αυτά είναι επικίνδυνα.
2: Πολύ επικίνδυνα. Πολύ επικίνδυνα.
1: Να ανοίξεις τα παράθυρα και πάλι ενοχλητικός γίνεσαι. Άρα να ανοίξεις και τις πόρτες για να κάνεις.
2: Ήθελε να το αφιερώσει, φίλε, μην κρύβεσαι.
1: Απίστευτο. Φάγανε κίνηση και στην επιστροφή.
2: Φάγανε. Τώρα εγώ, ας πούμε, πες ότι είμαι στην επιστροφή και ακούω το φορτηγό, την Νατάσα Δωρίου.
1: Ανοίγουμε.
2: Δεν θα ανοίξω παράθυρα, ρε φίλε, να το ακούσω, να το τούνελ.
1: Και το πορπαγκάζ.
2: Έτσι.

0: καλημέρα, 13 του Ιούλη, μέσα του καλοκαιριού.
1: Έτσι, σίγουρα ξεκίνησε η μέρα σας. Όλος ο κόσμος δουλεύει. Δεν έχει φύγει κανένας από την πόλη. Το βλέπω εγώ στα παρακαρίσματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι περίμενα να έχει λιγότερο πρόβλημα στο πάρκινγκ. Δεν έχει μειωθεί το πρόβλημα στο πάρκινγκ, άρα δεν έχει μειωθεί και ο κόσμος που φεύγει.
1: Όλοι.
0: Εκτός κι αν φεύγετε με τα μηχανάκια.
1: Όχι. Όλοι φέτος, παιδί μου, πήραμε άδεια Αύγουστο. Αυτό είναι καλό, γιατί τώρα μας ακούει ο
0: κόσμος. Και όσο λιγότερο. Ναι.
1: Οπότε μπορεί να μας στείλει και μήνυμα στο Viber, ναι, στο 6937-949-949. Περιμένουμε τις καλημέρες σας, τις καλές εβδομάδες σας, τις ευχούλες σας, τις ωραίες.
0: Πολύ κινητικότητα είδα και στα μαγαζιά, τα πρωινά, στα καφές, ναι, από εδώ, από εκεί. Δεν έχει φύγει κανείς.
1: Μ' αρέσει εμένα που να
0: φύγει. Για να δούμε τι νέα έχουμε από τον κόσμο. No news, good news. Γυρνώντας θες λοιπόν στο περιφερειακό, είδα φωτιά. Και τι να δω, καπνίλα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάτμιντον στο πάρκο Γουδί.
1: Ναι.
0: Προσπαθούσα να καταλάβω από πού έρχεται αυτή η καπνίλα. Μιλάμε τώρα, οι κάτοικοι εκεί πέρα έχουν πραγματικά μεγάλο πρόβλημα με την καπνίλα. Μάλιστα η πολιτική προστασία απέστειλε και μήνυμα μέσω του 112
1: ορθώς.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Συμμετείχαν 38 πυροσβέστες, πολύ άριθμα οχήματα, έπεσε μέρος της οροφής. Υπό έλεγχο είναι τώρα όλο αυτό, ούτως ή άλλως έχει τελειώσει. Δεν διαβάζω, προσπάθησα να βρω αιτία έναρξης της πυρκαγιάς, δεν έχει γραφτεί κάτι προς το παρόν. Πάλι όμως υπάρχει έναρξη διαμάχης στα στενά του Ορμούς. Το πετρέλαιο ξαναπήγε, το αποτέλεσμα πάω εγώ κατευθείαν στα $80 το βαρέλι και ανεβαίνει η τιμή.
1: 9.30.
0: Στο έλεος ακριβώς του πολέμου ξανά τα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι τα στενά του Ορμούς είναι ανοιχτά για τα εμπορικά πλοία. Το Ιράν με τη σειρά του επιμένει ακόμη πιο στεναρά ότι τα στενά του Ορμούς είναι και πάλι κλειστά για την ναυτιλία και η ευθύνη είναι οι παράνομες κινήσεις των αμερικανικών δυνάμεων. Όχι εσύ, όχι εγώ. Δεν καταλαβαίνω. Τώρα, τι συνέβη με το έγκλημα στη Μαρφίν μετά από πόσα χρόνια? Φωτογραφίες, λέει, κλειδί, η παρέα των 12, τα σακίδια ταυτότητες και τα βιομετρικά που οδήγησαν στις συλλήψεις. Με την σύγχρονη τεχνολογία AI έγιναν κάποιες συγκρίσεις προσώπων ανθρώπων και ανακαλύφθηκαν ότι δεν είχαν καμία σχέση οι ύποπτοι που τόσα χρόνια είχαμε στο μυαλό μας για αυτή την υπόθεση, αλλά βρέθηκαν δύο άλλοι άνθρωποι και εσύ είναι ένας τρεις που είναι αυτή υποτίθεται η υπέτη αυτού του εγκλήματος της πυρκαγιάς στην τράπεζα που είχε ως αποτέλεσμα και με νεκρούς.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνω πόσο μετά από 4 χρόνια, λέει, πριν διάβαζα πριν παραγραφεί το έγκλημα έγινε αυτή η αποκάλυψη. Θα έχουμε περισσότερα νέα τις επόμενες μέρες και ώρες.
1: Θα περιμένουμε.
0: Θρίλερ σε πτήση της Ryanair, να το πούμε από τη Θεσσαλονίκη. Το είδαμε την Παρασκευή. Έγινε πλέον μεγαλύτερη περιγραφή του πώς συνέβη. Αποκολλήθηκε το, λοιπόν, για να ξέρει ο κόσμος, ένα παράθυρο από αυτά τα μικρά που έχουν τα αεροπλάνα τα επιβατικά. Και επειδή υπάρχει υποπίεση έξω με μέσα, άρχισε αυτό το παράθυρο, αυτή η τρύπα να ρουφάει πράγματα. Και μέσα στα πράγματα που ρουφούσε, αφού έφυγε το παράθυρο, ήταν και ο άνθρωπος που καθόταν στη διπλανή θέση.
1: Βέβαια.
0: Και βρέθηκε κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος από περιγραφές να είναι ο μισός απ' έξω. Μέχρι τους ώμους από εδώ να έχει βγει απ' έξω.
1: Του ρούφηξε την μεριά που καθόταν στο παράθυρο.
0: Ναι, και βγήκε έξω από το παράθυρο. Τον φέραν μέσα και τώρα αυτή τη στιγμή και νοσηλεύεται και με σοκ και με εγκάβματα λόγω τριβής.
1: Βέβαια.
0: Γιατί οι πιέσεις είναι τεράστιες στα 9.000 πόδια.
1: Τον φέρανε μέσα και κλείσανε το παράθυρο με κάποιο τρόπο.
0: Μετά όχι, δεν το κλείσανε το παράθυρο. Προσπαθούσε. Δεν κλείνει.
1: Έκανε αναγκαστική προσγείωση.
0: Έκανε αναγκαστική προσγείωση. Προφανώς επιστρέφηκε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα στα καλά καθούμενα. Επειδή φορούσε τη ζώνη του, σου λέει, γι' αυτό σου λέει υπάρχουν οδηγίες ότι και καθήμενος πρέπει να φοράς τη ζώνη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Και τέλος, με ένα ευχάριστο να κλείσουμε, ο Τέντογλου πέταξε στα 861 μέτρα.
1: Ο
0: Τέντογλου πέταξε στα 861 μέτρα με την κορυφαία επίδοση παγκοσμίως φέτος. Στεναχωρήθηκε γιατί δεν έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ που είναι
1: 861. Αυτό που μου αρέσει αυτόν τον άνθρωπο είναι που κάνει το άλμα. Δεν θα υπάρχει σκάμα σε λίγο. Θα πρέπει να βγάλουμε ένα καινούργιο για το Μίλτο. Και να το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου όλοι μας. Και μετά είναι απογοητευμένος.
0: Χαλαρός.
1: Του λέει μπούσου.
0: Ωραίο το 861, δηλαδή, ρε παιδιά. Αλλά το 866 ήθελα, το Πανελλήνιο.
1: Μ' αρέσει.
0: Που είναι δικό του πάλι.
1: Που, ναι, δικό του. Μ' αρέσει αυτό. Γιατί δεν του αρκεί τίποτα. Και αυτοί οι άνθρωποι πάνε. Ξέρεις, πάνε όλα τα ρεκόρ.
0: Ναι, μην είναι αυτό μαστικωνόμαστε όμως κιόλας. Να πούμε
1: όχι,
0: και ένα μπράβο σε αυτούς μας.
1: Περιμένουμε και το περισσότερο από τον εαυτό μας. Καλό είναι αυτό.
0: Σωστά. Να πούμε ένα μπράβο πρώτο στον εαυτό μας και μετά να πούμε ένα μπράβο τα κατάφερα.
2: Τι να πω. Τα κατάφερα. Πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
0: Εντάξει, δεν μιλτώ.

0: δεν έμεινε κανείς στο όνειρο. Ζούμε το όνειρο εδώ κάθε μέρα μαζί σας. Το πάμε πρωινό. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα, κάθε μέρα 7 με 10. Φυσικά και εσείς από το soundist.gr μας ακούτε.
1: Α, στα νησιά βέβαια. Μας ακούνε, μπαίνουν soundist.gr.
0: Και στα νησιά και οπουδήποτε ο καθένας μπορεί. Α, δεν, μπορεί να μην έχεις το ραδιοφωνάκι.
1: Ναι.
0: Έχεις όμως μεγαμπάιτ.
1: Σημασία έχει να ακούς ρυθμό 949.
0: Και σημασία έχει να στέλνεις και μηνυματάκι όπως η Κατερίνα.
2: Καλημέρα, παιδάκια μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα θα πάω στην αυλή Αλκαίο.
1: Τι, σήμερα, Κατερινάκη.
0: Μπράβο, Κατερινάκη. Και η Ελένη κάπου μας έχει στείλει ένα μήνυμα τώρα, την ψάχνω, δεν τη βρίσκω.
1: Εμείς πάλι σήμερα έχουμε λίγο απέργεια.
0: Α, ναι.
3: Καλή εβδομάδα στην πιο όμορφη παρέα τουρισμού. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνούλα. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε, αγάπη μου.
0: Να τα λέμε και αυτά. Νίκος Απέργης,
1: νύχτα
0: εκτός ρυθμού, χαμούλης.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Θα περάσουμε καταπληκτικά. Πώς ήταν να αποζέστησε εδώ πέρα Αθήνα το Σαββατοκύριακο?
1: Κανονικά τα πράγματα.
0: Ο Σταύρος που γύρισα μου είπε: πάω που πάρα πολύ ζέστη. Του λέω: μωρέ, δεν το βλέπω.
1: Νορμάλ.
0: Καλά, είναι και υπερβολικός αυτός. Πάντως, Σαντορίνη με ένα παραθυράκι δροσερό, μια χαρά. Δεν χρειάστηκε να εφαρμόσω και τη νέα αραβική μέθοδο που έχω μάθει από την Αφρική.
1: Δεν φέρνεις πάλι μέθοδο για να αποφύγουμε το air condition.
0: Την αραβική μέθοδο ψήξεις φέρνεις αυτή τη φορά.
1: Εντάξει παιδιά, πάρτε το χαμπάρι.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Ο άνθρωπος δεν είναι στα καλά του. Δεν θέλει κλιματιστικό, δεν θέλει ανεμιστήρα. Ποια είναι η αραβική μέθοδος?
0: Λοιπόν, κάτσε γιατί είσαι υπερβολική. Ναι. Άμα σου δίνει δυνατότητα η φύση.
1: Δεν θέλω.
0: Να δροσιστείς φυσικά, ρε παιδί μου. Ναι. Να μην έχουμε αυτά τα μέσα.
1: Φυσικά δροσίζουμε στους 14 βαθμούς.
0: Η τεχνική βασίζεται σε μια φυσική διαδικασία που χρησιμοποιούνταν εδώ και αιώνες και ιδιαίτερα σε περιοχές με θερμό και ξερό κλίμα, όπως ας πούμε στο Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Την εξάτμιση του νερού. Παίρνεις μια βαμβακερή πετσέτα.
1: Ακού τώρα.
0: Που βρέχεται ελαφρά.
1: Ναι.
0: Τοποθετείτε μπροστά από ένα ανοιχτό παράθυρο. Και ο ζεστός αέρας περνάει μέσα από το υγρό ύφασμα. Κάνει εξάτμιση
1: Φορτουνί.
0: Του νερού. Και αποτέλεσμα ο αέρας εισέρχεται και δροσερός και με υγρασία.
1: Φορτουνί.
0: Τι.
1: Έχει καταντήσει αηδία αυτό το πράγμα. Το ότι προσπαθείς να βρεις τρόπους για να μην ανοίξει κλιματιστικό, εμένα προσωπικά με εξοργίζει.
0: Ναι,
1: θα βάλω γάπη μου γλυκιά τη βρεγμένη πετσέτα μπροστά από το παράθυρο.
0: Ναι.
1: Θα στεγνώσει μέσα σε 3 λεπτά, ρε.
0: Αυτός είναι ο στόχος. Άρα δεν έχει υγρασία το δωμάτιο.
1: Τι, είσαι με τα καλά σου καθόλου τώρα? Η υγρασία είναι το πρόβλημα, ή το ότι κι εγώ είμαστε σαν τα κεράκια της λαμπρής?
0: Παιδιά, κάντε εσείς την αραβική μέθοδο και αφήστε την άλλη. Εγώ είμαι υπεύθυνος αυτά που σας λέω.
1: Ανοίχτε τα κλιματιστικά και καθίστε από κάτω αν θέλετε να δώσετε.
0: Και τη διέτη πληρώσουμε ρε φενέ.

0: Σας είπαμε ότι θα ακούσουμε τα καλύτερα και το κάνουμε πράξη, ρε παιδί μου, γιατί έχουμε κέφια δευτεριάτικο.
1: Έτσι, και υπεύθυνη για τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης του ίντερνετ είναι η Vodafone, παιδιά, ναι, που ανεβάζει συνεχώς την εμπειρία συνδεσιμότητας. Αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα μετρήσεων της ανεξάρτητης εταιρείας Umlaut, σύμφωνα με τα οποία το δίκτυο κινητής της Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Τόσο στη συνολική εμπειρία, αλλά και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Είναι το δίκτυο που εξελίσσεται διαρκώς για να σου προσφέρει καλύτερη εμπειρία όπου και αν βρίσκεσαι. Εσύ μπορείς να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr. Και εμείς εδώ θα πάμε για ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φύγετε, μην τολμήσεις και αλλάξεις. Εδώ
0: γιατί θα παίξουμε και φέρ, δεν έχουμε παίξει μέχρι στιγμής.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω!
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα! Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα!
5: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Λουκουμάδες, πραγιολάκια, τριαναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
7: ποπό. Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή, ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντών,
8: ναι,
9: στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
8: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
11: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
12: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
13: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
15: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
16: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες Δελού σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβλου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδάβλου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
17: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά γκριν πορτοκαλάδα, λεμονάδα και βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: δικαστής. SpotaWheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Αρχίζει.
6: Δεν νόησαμε, παιδιά. Να μην φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Τη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949.
11: Welcome back, ταλεντάρες μας, εδώ μέχρι και τις 10 και μάλιστα με τα νέα προϊόντα Mr. Grand, να προλάβουμε να σας το πούμε και αυτό. Θα τα δοκιμάσεις, αν είσαι έξυπνος και εσύ, σήμερα στο Μασούτι. Από επιλεγμένες πρωτεσίλες, με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα, τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις, με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια, σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτις, ποιότητα και οικονομία μαζί. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά για να μπούμε στο κυρίω θέμα μας. Δηλαδή, ποιο είναι το κυρίω θέμα? Η κίνηση και ο καιρός. Μην ξεχνιόμαστε.
12: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
13: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
12: Πώς πάνε τα πράγματα, πράγματα που φού έχει βγει ο κόσμος στους δρόμους?
11: Λοιπόν, έχει κίνηση στο ποτάμι κατεβαίνοντας στην είσοδο της πόλης, αν είσαι στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι και του Δε πάλι, δηλαδή στην έρχεστε, επιστρέφετε, σήμερα είναι Δευτέρα, η χθεσινή που έχετε ξεχαστεί, και βγαίνοντας από την πόλη για να πάτε από το Χαϊδάρι προς την Ελευσίνα. Υπομονή.
14: Ο καιρός σήμερα.
11: Κατά τα άλλα μια χαρά είμαστε.
12: Κυρίες και κύριοι, ναι, καλώς ήρθατε στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ξεστραβωθείτε να δείτε πολιτισμό, ρε. Ladies and gentlemen, welcome to the Acropolis Museum.
11: Είσαι σίγουρα ξεναγός?
12: Put your eyes out, ρε, to see the culture.
11: Μάλιστα.
12: Please follow me.
11: Α, μάλιστα.
12: Don't lost. Ακολουθήστε με, μη χαθείτε. Στα αριστερά σας βλέπετε τις

Sunroom Years. Εδώ για 2.500 χρόνια πολιτισμός. Τα βλέπετε? Φορέστε κύριε το καπέλο σας, τι το βγάζετε? Έως και 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σήμερα.

0: πάμε και Κρήτη μεριά δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Υπέροχα. Πάμε σε λίγο με το θέμα ημέρα. Σας συζητήσουμε και μην ξεχνάτε. Give us back the marvelous.
1: Give us back the Pothlon Magus.

0: Το μόνο που μας νοιάζει είναι να συζητάμε μαζί σας. Και μετά τον υπέροχο Κωνσταντίνο Αργυρό, η Αθηνά Αφαλίδου έχει φέρει το θέμα ημέρας.
1: Λοιπόν, κάθε μέρα τέτοια ώρα ανοίγουμε το θέμα ημέρας και σήμερα θέλουμε να συμπληρώσετε τη φράση. Εάν το τελίτσες ήταν άθλημα, θα είχα χρυσό μετάλλιο.
0: Α, μου αρέσει το παιχνίδι αυτό, με το συμπληρώσετε.
1: Με τις φράσεις, ναι.
0: Συμπληρώστε.
1: Εάν το τελίτσες συμπληρώνεις ήταν άθλημα, θα είχα χρυσό μετάλλιο. Εάν το shopping και το να φας το μισθό σου μέσα σε 3 ημέρες ήταν άθλημα, εγώ η Αθηνά Αφαλίδου θα ήμουν χρυσή Ολυμπιονίκη. Μη σου πω, θα είχα και παγκόσμιο. Σας το βάζω στοίχημα.
0: Καταπληκτικό, ρε παιδιά.
1: Εσύ, Φορτούνη.
0: Εγώ δεν έχω τίποτα, δεν έχω πρωταθλητισμό.
1: Αποκλείεται κάτι, κάποιο χαρακτηριστικό σου.
0: Πολλά.
1: Τι?
0: Δεν ξέρω τώρα, περίμενε να βάλω και να σου βάλω και τον ήχο για να κερδίσω.
1: Βάλε μου.
0: Για το επειδή είσαι πρωταθλήτρια.
1: Είμαι, ναι. Αυτό είναι. Σηκώνω και φορώ το χρυσό μετάλλιο. Του φάει το μισθό σου γρήγορα. Εγώ είμαι αυτή, παιδιά. Στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού. Θέλουμε να συμπληρώσεις και εσύ, να σηκώσεις και εσύ την κούπα σου, να πάρεις και εσύ το χρυσό σου μετάλλιο, αυτό που σου αξίζει. Εάν το τελίτσες ήταν άθλημα, θα είχα χρυσό μετάλλιο. Τι είναι αυτό, Φορτούνη, που θα σου δίνε το χρυσό μετάλλιο, επαναλαμβάνω.
0: Τι να πω τώρα. Να πω καμιά βλακεία. Δεν έχω σκεφτεί.
1: Δεν έχει σκεφτεί.
0: Να κάνω ότι δεν καταλαβαίνω τελευταίος. Αλλά πάλι δεν είμαι για χρυσό εκεί. Αργυρό είμαι.
1: Αργυρό είσαι. Καταλαβαίνεις. Δεν σηκώνεις κούπα.
0: Δεν σηκώνω κούπα.
1: Ωραία. Σου δίνω χρόνο να το σκεφτεί.
0: Αλλά στο βάθρο ανεβαίνω τελευταίος. Ναι. Δηλαδή αν κάνω ότι δεν να κάνω ότι δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Ήταν άθλημα. Θα έπαιρνα το αργυρό μετάλλιο.
1: Θα το έπαιρνες.
0: Το αργυρό, όχι το χρυσό. Γιατί στο χρυσό δεν κρατιέμαι.
1: Εγώ θέλω το χρυσό να σκεφτείς και οι ακροατές μας να το σκεφτούν και να μας στείλετε στο 6937-949-949.
0: Περιμένουμε πώς και πώς τα μηνύματά σας.
2: Κι εγώ σαν OG τώρα τους πιτσιρικάδες τους μαθαίνω. Don't do this shit, don't do that, do this, do that. Νοοτροπία, read a book, ακουπάμε πρωινό.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: να. Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο ρυθμό 949. Ξυπνήσατε? Έχετε πάει σε γάμο αυτό το διάστημα?
1: Όλος ο κόσμος με τουαλέτες ψάχνει να φορέσει να πάει σε γάμους.
0: Τι γίνεται ρε παιδιά, όλοι παντρεύονται?
1: Να ζήσουτε, να ευτυχήσουτε.
0: Καλά, έχουμε τώρα καινούριο γάμο,
1: ναι.
0: Έχουμε γάμο δύο ρομπότ. Ο πρώτος γάμος ρομπότ που συνέβη στη Ρωσία. Ο Ρόμπερτ και η Ματίλντα παντρεύτηκαν σε μια τελετή στη βιβλιοθήκη Πούσκιν της Μόσχας την προηγούμενη Πέμπτη.
1: Και ρομπότ και Πούσκιν και γάμο.
0: Ο Ρόμπερτ λοιπόν είναι υπάλληλος γραφείου και μπλόκερ.
1: Ναι.
0: Το ρομπότ. Και αυτή
1: και
0: η Ματίλντα είναι μπαλαρίνα.
1: Ωραία, ταιριάξανε.
0: Και τους πάντρεψε ένα σκύλος ρομπότ, κουβαλούσε τα δαχτυλίδια. Ο παρουσιαστής τους ανακήρυξε ρομποτικούς συζύγους με βάση την πλήρη συμβατότητα έκδοσης και τον επιτυχημένο συγχρονισμό συστημάτων. Συγχρονίστηκαν τα συστήματά τους και παντρεύτηκαν. Δηλαδή, πορέ που φτάσαμε.
1: Εγώ χαίρομαι για τους ανθρώπους, ρε παιδί μου, που έχουν αυτές τις ζωές που μπορούν, ας πούμε, λέει, τι θα κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν παντρεύουμε δύο ρομπότ.
0: Θα προγραμματίσουμε δύο ρομπότ να παντρευτούν.
1: Ναι. Ναι, θέλεις να κάνουμε γάμο ρομπότ?
0: Όπως παίζαμε με τα λογάκια.
1: Ναι. Και είμαστε εμείς εδώ τώρα στο ρυθμό και συζητάμε για το γάμο ρομπότ.
0: Και θέλει προγραμματισμό, θέλει prompt, θέλει σειρά.
1: Κουμπάρι.
0: Εμείς.
1: Κουμπάρι ποιοι ήταν, οι μπρίζες? Ποιοι ήταν ο κουμπάρι στο γάμο?
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Α, κουμπάρι μια φριτέζα και ένα πλυντήριο.
0: Να σου πω κάτι, όχι, δεν θέλω γάμο ρομπότ. Δεν θέλω γάμο. Προτιμώ την Σουα Ελέν Κάρι,
1: ναι.
0: Το μοντέλο influencer από το Λονδίνο που παντρεύτηκε τον εαυτό της και μετά από δύο χρόνια χώρισε από τον εαυτό της.
1: Χώρισε από τον εαυτό της, ναι. Και τώρα ζει μόνη της χωρίς τον εαυτό της.
0: Λόγω εξαιρετικά υψηλών προσδοκιών.
1: Ναι. Αυτό είναι βάσανο. Είναι αυτό που λέμε, μιλάω μόνη μου, όταν θα πάρεις και απάντηση να αρχίσεις να ανησυχείς.
0: Είχε υψηλές προσδοκίες από τον εαυτό της, ναι. Και δεν ικανοποιήθηκε.
1: Δεν ικανοποίησε ούτε τον εαυτό σου. Είδες που φτάνει.
0: Το προτιμώ αυτό ρομπότ, να ξέρεις.
1: Ναι, κι εγώ. Αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται να χωρίσει τον εαυτό σου. Ακόμα το ψάχνω.

0: Αγάπη, φεύγοντας για τα αποδυτήρια, για το διάλειμμα.
1: Πριν φύγουμε για διάλειμμα, μπορείς να με ψεκάσεις δύο λεπτάκια.
0: Ναι.
1: Ένα κουνούπι, λέει, μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του αίμα. Όχι το δικό μου αίμα όμως, όχι το δικό σου. Εμείς κλασικά repel spray. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν repel spray που είναι από τη Unipharma.
0: Διάλειμμα και ερχόμαστε με το μέρος 2 και με τα αλόγατα. Αρχίζει.
2: Δεν νόησα με τα παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15.

0: ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center.
3: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψε το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
5: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
4: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει MBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι MBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την MBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο mbgpay.globalpayments.com.
4: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά. Αριστερά.
5: Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ?
6: Αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
9: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Pepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Pepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Πάμε πρωινό με την Δέντη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10.

0: έτσι, γιατί είχαμε ξεχάσει λίγο τη δυναστεία. Βάζοντας διάφορα με τούτο και με εκείνα, ξεχάσαμε τη δυναστεία μας.
1: Ξεχάσαμε ποιοι είμαστε.
0: Ξεχάσαμε και το όνομά μας λίγο, έτσι που γίνονται γύρω μας. Τι κάνετε, ρε παιδιά, καλή εβδομάδα να
1: έχουμε. Καλή εβδομάδα. Καλά είμαστε.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Πώς πέρασατε το σουκ?
2: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ήρεμα.
0: Εγώ βγήκα 2 στα 2.
1: Μπράβο.
0: Βγήκα και την Παρασκευή. Καλά, 12.30 γύρισαμε, φανταστείτε, 12.
1: Δεν πειράζει, είναι έξοδος.
0: Έξοδος όμως. Βγήκα, ήπια ποτά με ένα φίλο που είχα να το δω καιρό, πέρασα φανταστικά.
1: Μπράβο!
0: Είπα, ήπια 3 μαργαρίτες, γύρισα λίγο ντύρλι.
2: Α, καλά, με 3 μαργαρίτες χαιρετάς.
0: Χαιρετάς.
2: Άμα δεν πίνεις και πολύ συχνά.
0: Όχι, μια χαρά ήμουν,
2: εγώ χαιρετάω, ναι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι τη δεύτερη ημέρα όμως που βγήκα και έκανα και μεγαλύτερες αποστάσεις, πήγα στο πάρτι της Σύσης Καλίνη και μετά πήγα Λιόλιου.
1: Ναι.
0: Μπορώ να έρθω.
1: Α, πήγες και λιόλιου.
0: Πήγα και λιόλιου και λίγο, όμως έκατσα εδώ το πρώτο πρόγραμμα και έφυγα. Λέω να μην πιω, γιατί κάνουν και αλκοτέστ στις κεντρικές λεωφόρους. Το άλλο ήταν δίπλα από το σπίτι μου, οπότε εντάξει. Και δεν ήπια και μου κάναν όντως. Είχε αλκοτέστ. Όλοι! Είχε και τις 3 λωρίδες στην Ποσειδόνος. Αφού κάποιος λέει, τόση κίνηση έχει. Και ήταν σημειωτών γιατί σταματούσαν φύσα.
1: Είδες, καλύτερα λοιπόν, γιατί με το φόβο για τα σκοτέ.
0: Πάντως, άμα βγαίνεις ο ένας πέρα από την πέρα, εγώ βγήκα μόνη μου, οπότε δεν ήπια.
1: Καλύτερα, καλύτερα που δεν ήπιες.
0: Ήπια ένα ποτό, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Πάει και κατανάλωση αλκοόλ στα μπουζουκάκια, τίποτα.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Βγαίνει και ένας από την παρέα, θα θυσιάζεται. Ή το άλλο που μπορείς να κάνεις είναι να παίρνεις ταξί.
2: Πάρε ταξί.
0: Βγες και πάρε.
1: Εγώ τώρα είμαι η χαρά των φίλων μου. Γιατί με φωνάζουν όλοι για να πάμε για ποτό.
2: γιατί
1: εγώ τώρα λόγω της δίαιτας δεν πίνω. Και μου έλα ρε να μας γυρίσει να μας φέρει.
0: Δεν σε αφήνει να πιούσε ένα ποτήρι λευκό κρασί?
1: Όχι, τίποτα.
0: Ένα!
1: Ούτε ένα, ούτε γραμμάριο. Άστο, μην είναι μεγάλη.
2: Τι ρώτησα, πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
1: Σαββατοκύριακο ήταν.
2: Δεν ήθελα.
0: Με πόνο πολύ.
1: Πόνο βγήκατε έξω?
0: Όχι, έκανα 3 ώρες προπονήσεις και τις 2 μέρες. Στο γυμναστήριο, μιλάμε, έκλαψα κυριολεκτικά, έβγαινε δάκρυ. Δεν υπήρχε ο πόνος, αλλά εντάξει.
1: Είναι σαν αυτές που βλέπουμε που κάνουν μεταμόρφωση, που τους βάζουν και κλαίνε.
0: Αυτοί είναι τους...
1: Το βαράνε τα σκοινιά που σηκώνουν το
0: σφρόχνουν ένα φορτηγό.
2: Εγώ δεν θα σας πω για τη Σαντορίνη, εντάξει.
1: Όχι εσύ, για τη Σαντορίνη θα μας πεις τα πάντα αναλυτικά.
0: Δεν είναι τέτοια η Αθηνά, να σε βρεις επειδή πήγες.
2: Λίγο Ία, λίγο για Βασίλημα, τα βασικά. Μη σας κουράζω τώρα. Μη σας κουράσω τώρα και με αυτά.
0: Σταμάτα.
1: Μη σας κουράσω με το πολύ Βασίλη.
0: Γιατί δεν είπες το θέμα ημέρας που θα στείλετε στα 6937-949-949. Πες λίγο τη φράση.
1: Εάν το.
0: Όχι παρεξατό.
1: Ναι.
0: Οτιδήποτε. Εάν κάτι
1: ήταν άθλημα, θα είχα χρυσό μετάλλιο.
2: Τι να πω.
1: Ένα πίστο, σωστό.
0: Τι παραπονό γκρίνια.
2: Αν την γκρίνια. Αν η γκρίνια.
1: Δεν είσαι τόσο γκρινιάρης. Για το κλιματιστικό συγκεκριμένα βάλε. Αν η γκρίνια για το κλιματιστικό.
0: Όχι, δεν είναι μόνο για το κλιματιστικό. Γκρινιάρης και για άλλα πράγματα. Δεν είναι όμως πρωταθλητής γκρινιάρης. Γι' αυτό έβαλα το παράπονο.
1: Ασημένιο, ναι.
0: Ούτε καν, χάλκινο, χάλκινο.
2: Μα ψάχναμε χρυσό, γι' αυτό έφασα εγώ τώρα.
1: Κάπου θα υπάρχει και το δικό σου χρυσό, Φορτουνμπέτ, το δικό σου χρυσό.
0: Εγώ, εάν κάθε φορά που έλεγα βαρέθηκα να έχω δίκιο, ήταν πραγματικότητα, θα έπαιρνα χρυσό μετάλλιο, πιστεύω.
2: Πραγματικά.
0: Βαρέθηκα να έχω δίκιο. Μαύριζε το είναι μου το μέσα μου, η γλώσσα μου μάλιασε.
2: Οπότε περιμένουμε και τα δικά σας τα μηνύματα που παίρνετε χρυσό μετάλλιο.
1: 6937-949-949 Viber,
3: καλά, πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι σε μια στιγμή.

0: Σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, ήρθε η ώρα για το όλα στη φόρα και εμείς με το φορτούνι έχουμε ξαπλώσει καναπέ, έχουμε πάρει καφέ στο χέρι και είμαστε έτοιμοι.
1: Συνοφριωμένοι όμως.
0: Ναι, σκέφτομαι.
2: Όλα στη φόρα.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, κάθε μέρα τέτοια ώρα με τα νέα, τα οποία συζητιούνται πάρα πολύ έντονα. Σας φέρνω ό,τι συζητιέται και στα social και παντού, έτσι. Ναι. Τώρα τηλεόραση δεν έχουμε, τηλεοπτικά δεν έχουμε, σιγάσαμε από τη μεριά. Έχουμε μόνο site.
0: Εμείς κοιτούνι.
3: Το virality το σωστό έχει να κάνει σε αυτή την περίοδο με την μεγάλη πρεμιέρα, την οποία περιμένουμε να γίνει και εδώ στην Ελλάδα. Κρίστοφερ Νόλαν και Οδύσσια.
0: Καλά, θα γίνει χαμός. Θα πουλήσουμε βιβλία.
1: Δεν θα βρει.
3: Μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους
0: για τον ορισμό. Μην γελάς, Αλέξανδρε. Θα πουλήσουμε Οδύσσια βιβλία. Ο Όμηρος θα γίνει ξανά hot. Και θα πουλήσουμε και τουρισμό.
3: Μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους και σπουδαιότερους σκηνοθέτες στον κόσμο, ο οποίος ανέλαβε να κάνει την Οδύσσια μια επική ταινία και να γράψει τη δική του ιστορία πάνω σε αυτό το έργο.
0: Λένε όλοι την ωραία πάντως,
3: καλά, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Πολύ όμως δώρος, πολύ μεγάλος δώρος έχει συζητηθεί πάρα πολύ, το cast και
1: η
3: επιλογή της ωραίας Ελένης που την ερμηνεύει η Λουπίτα Νιόγκο.
1: Μάλιστα.
3: Έτσι, μία μαύρη ηθοποιός, η Λουπίτα, και νεαρή σε ηλικία.
0: Ναι.
3: Συζητήθηκε πάρα πολύ λοιπόν αν θα έπρεπε να είναι μαύρη, αν θα αυτό, αν κάπου ο Όμηρος αναφέρει για το βραχίωνά της ότι ήταν λευκή και χίλια δύο συζητήθηκε. Ναι. Ο Ρένος Χαραλαμπίδης όμως τώρα έκανε ένα βίντεο στο ίντερνετ και έθεσε ένα δικό του προβληματισμό για το cast το συγκεκριμένο και έγινε viral. Ας τον ακούσουμε τι είπε.
4: Αλλά... αυτό με πειράζει πάρα πολύ.
3: Ναι.
4: Είναι ο ηλικιακός ρατσισμός.
0: Πέστα, αγόρις. Πέστα.
4: Γιατί δηλαδή μια γυναίκα για να θεωρείται ωραία πρέπει να είναι 20 χρονών. Mm-hmm. Γιατί η ωραία Ελένη δεν μπορεί να είναι 40, 50 και 60.
3: Έλα μου ντε.
4: Αυτό είναι αζητούμενο.
0: Γιατί να μην την παίξω εγώ.
4: Όχι, αν σου ικανή ή όχι.
0: Έτσι. Μπράβο.
4: Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή το χρώμα της επιδερμίδας της.
1: Mm-hmm. Ο καθένας.
4: Με ενδιαφέρει η αντρική ματιά πάνω της που απαιτεί η ωραία Ελένη.
1: Έχει point σε αυτό που λέει, βέβαια.
3: Τεράστιο point.
0: Βέβαια,
3: και
0: η Λουπίτα Νιόγκο δεν νομίζω ότι είναι κάτω από 30.
3: Η ωραία Ελένη πάντως σίγουρα δεν είναι κάτω από 30, παιδιά. Ιστορικά, δηλαδή αν αναλύσουμε την Οδύσσια, η ωραία Ελένη, κατά τη διάρκεια της...
1: Μεγάλωσε και αυτή.
3: Λοιπόν, ακούστε τη σκέψη. Εμείς να μεγαλώνουμε, να μεγαλώνει και ωραία.
1: Μέχρι να φτάσει ο Δούλιος Ήπος.
3: Ηλικία της δεν αναφέρεται. Όπως και κανένα της χαρακτηριστικό. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, μην γελάς καθόλου. Η ηλικία της δεν αναφέρεται όπως και κανένα της χαρακτηριστικό. Όμως, ας τα πάρουμε τα πράγματα λογικά. Η ωραία Ελένη είχε πριν την κλέψει ο Πάρης, ήταν παντρεμένη με τον Μενέλαο και είχε και μια κορούλα την Ερμιόνη.
0: Ναι.
3: Δεν θα ήταν 20 χρονών, θα ήταν. Την κλέβει. 10 χρόνια ο Τροϊκός πόλεμος. Και άλλα 10 που.
0: 40 κάτι.
3: Για να γυρίσει ο
0: Δησέα. Αυτό που πήρε την Λουπίτα. 43 είναι η Λουπίτα
1: Νιόγκο.
3: Η ωραία Ελένη είναι γύρω στα 40.
5: Ή την τότε. Ή επί της.
3: Μπράβο. Μη σας τα πω τώρα στα αρχαία σε την κυρία Μανολίδου και γίνουμε εδώ πέρα.
0: Αυτό μην τα ανοίξουμε, παιδιά, γιατί είναι μεγάλο θέμα. Στο Σαββατοκύριακο έπεσα σε μία Ελληνίδα που σχολίαζε αυτές που σχολιάζουν διάφορα που δείχνουν, ας πούμε, δείτε τις Σαρλίζ Θερόν. Και λέει, ήθελε να κάνει θετικό σχόλιο ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να δυνατίζουν τόσο, που δεν έχει δυνατήσει καθόλου, θέλω να σας πω, εις αριστερών. Είναι όπως ήταν η ίδια, απλά μεγαλώνει και χάνει τον όγκο της, γιατί είναι κοντά 50, τόσο είναι η ίδια. Φάνηκε και από το άπεξ, άμα τη δεις. Είναι η ίδια όπως ήταν. Ήταν λίγο ταλαιπωρημένη στην Οδύσσια αυτή, γιατί και αυτή παίζει στην Οδύσσια. Και κάθε μέρα κάπου πάνε σε άλλη πόλη, χτενί σου, βάψου, ντι σου βιές, πήγαινε εδώ σε συνεδέψεις αυτό. Και ενώ έχει βγει 3 μέρες σερί Σαρλίζ Θερόν και όλοι θεωρούν ότι είναι κούκλα, την 4η μέρα είναι λίγο τα μαλλιά λάθος, είναι λίγο ταλαιπωρημένο το δέρμα και βάλει ένα σπυράκι και τη δείχνουν από κοντά αφώτιστη. Και είναι αρκετά. Πώς έγινε έτσι. Και λέει αυτή, πώς έγινε έτσι. Μου ήρθε να τη γράψω εσύ, μωρή, πώς έγινε έτσι. Από κάτω πραγματι... Γιατί μετά θα πω ότι κάνω και εγώ το ίδιο με αυτήν.
3: Εντάξει, ας έγραφε κάτι
0: είναι
3: άλλο.
0: Είναι δυνατόν μια γυναίκα να βγαίνει δημόσια και να λέει πώς είσαι έτσι.
3: Τραγικό. Πού έγινε
0: μπορεί
3: αυτό?
0: Να περνάει. Στο Instagram το είδα.
3: Τραγικό.
0: Τραγικό. Μπορεί να περνάει κάτι. Μπορεί ό, να έχει αρρώστια. Μπορεί χίλια δυο. Είναι δυνατόν. Και πήγε να το πει ότι και καλά δεν πρέπει να δυνατίζουν τόσο.
3: Γιατί θα σε ρωτήσουν. Εσένα.
0: Μπορεί και πού ξέρεις εσύ τι περνάει αυτή και τι κάνει.
3: Κανείς δεν ξέρει, παιδιά. Δεν σχολιάζουμε ποτέ άνθρωπο για την εμφάνισή του και για τα κιλά του. Ούτε αδυνάτησες, ούτε πάχυνες.
0: Και άλλο να θες να το πεις με τη φίλη σου και να πεις ρε παιδί μου, αυτή δεν είναι πια τόσο αυτό. Κάτι έχει κάνει, δεν μ' αρέσει. Και άλλο να βγαίνεις δημόσια και να κράζεις γυναίκες.
3: Τραγικό,
0: είναι τραγικό. Και γυναίκα, ε.
3: Απίστευτο.
0: Μα συνήθως τα σχόλια όμως να ξέρετε και σε μένα, ας πούμε, τα αρνητικά που γίνεται και
1: προφανώς.
3: Βάλε από τον, μέσα στο νου σου. Λοιπόν, σας πάω σε ένα άλλο είδωλο μετά τον Κρίστοφερ Νόλαν. Χώριο. Εφηθόδη. Όταν μιλάμε για μεγέθη,
0: είναι μεγάλο τον κάπο από τον Νόλαν Εφηθόδη.
3: Μια χαρά είναι.
6: Και ορκίστηκα, λέω, δεν θα ξανακάνουν σχέση. Γιατί για τα λεφτά με θέλανε, πιο πολύ για τα λεφτά. Να αρπάξουνε.
1: Έτσι.
6: Να με κάνουν κομμάτια.
0: Ναι.
6: Και εγώ το έβλεπα και λέω, ως εδώ θα είμαι μόνη, θα δουλεύω, θα έχω τη δουλειά μου, ας τα προσωπικά δεν επιτρέπω σε κανέναν.
3: Έβγαλε μία πτυχή τέτοια στην ψυχούλα της. Μιλούσανε για τα κιλά και τις διαταραχές στα κιλά.
0: Ναι, δεν το περίμενα ρε παιδί μου ότι θα πάει κάποιος να εκμεταλλευτεί την Εφηθόδη.
3: Πολλοίς κόσμος μπορεί να σκεφτεί ρε παιδί μου ότι από τον άλλον μπορεί να πάρει κάτι
1: να κερδίσει
3: και να κερδίσει.
1: Το οτιδήποτε. Ναι. Και αυτή ήταν και κάποια στιγμή πολύ στα πάνω της. Οπότε την έβλεπαν έτσι.
3: Και τώρα είναι παντού. Πάει τώρα είναι βέβαια. Το θέμα είναι ότι άνοιξε την ψυχούλα της και είπε κάποια πράγματα. Έδειξε μια ευαισθησία για να ξέρεις ότι ρε παιδί μου, ότι όταν βλέπεις έναν άνθρωπο έτσι δυναμικό και να τα παίρνει όλα με χιούμορ και αυτά, δεν μπορείς μέσα του να γνωρίζεις τι σκοτάδια και τι περνάει.
1: Βεβαίως.
3: Αυτό είναι το θέμα και έτσι θα κλείσουμε με βαϊμπάρο και θετικά μηνύματα. Έτσι θα κλείσουμε.
1: Α, να κλείσουμε.
3: Ναι, κλείσε με αυτό.
1: Να κλείσουμε με το βαϊμπάρο.
3: Ναι. Με το βαϊμπάρο.
1: Εντάξει λοιπόν.
0: Έτσι να βαϊμπάρουμε.
3: Γιατί δεν είχες τίποτα άλλο να μας πεις. Έχω, αλλά δεν έχω χρόνο τώρα. Θα σας τα πω.
0: Παρέκαμψες κάτι βλέπω.
1: Μας έκανε τώρα skip, κατάλαβες.
3: Και εμείς ξέρουμε ότι έχει και δεν μας το λέει.
1: Μας έβγαλε τον προγραμματισμό.
0: Γιατί φοβήθηκε μη φάμε πολύ το χρόνο.

0: σε σχέση με το αν το ήτανε άθλημα, ολυμπιακό άθλημα, θα είχα χρυσό μετάλλιο. Για να δούμε τι συμπληρώσατε σε αυτή τη φράση. Η Αργυρό λέει, αν το άγχος ήταν άθλημα, θα είχα χρυσό μετάλλιο. Αργυρό, δεν αξίζει κοπέλα μου, δεν αξίζει, γιατί το άγχος φέρνει πολλά προβλήματα. Χαλάρωσε, πάρτα λίγο πιο αλαβριά.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Το ξέρετε, γιατί και εγώ αγχώδης δεν είμαι, μην νομίζεις. Η Δάφνη λέει, καλημέρα παιδιά, αν το διαολοστέλνεις από την ώρα που ξεκινάς δουλειά μέχρι να φύγεις, ήταν ολυμπιακό άθλημα, θα είχα πολλά ολυμπιακά μετάλλια.
2: Μπράβο, εδώ μάλιστα το κερδίζει.
0: Ο Παύλος λέει, αν το άμεσο κόψιμο σε σημεία που δεν υπάρχει τουαλέτα ήταν άθλημα, θα ήμουν Ολυμπιονίκης, κάτοχος Μουντιάλ και κορυφή στο Hall of Fame. Γιατί όμως τον πιάνει κόψιμο?
3: Έλα ρε φίλε,
1: μη σου τύχει τέτοιο
2: πράγμα. Το στομάχι καμιά φορά δεν συνεννοείται, δεν συνεργάζεται. Σε πιάνει τις πιο κατάλληλες στιγμές.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά άμα το παθαίνεις και συχνά, ξέρω κι εγώ. Μπορεί να έχει ευερέθιστο. Ναι, ναι, σωστό. Η Βασιλική λέει, καλημέρα, αν το φαγητό και σεξ ήτανε, θα ήτανε...
1: Και τα δύο.
2: Ωραία,
0: τώρα. Βασιλική,
2: και τα δύο.
0: Η Γεωργία μας λέει, αν υπομονή είχε βραβείο, εγώ θα το είχα πάρει.
1: Υπομονή, εσύ θα το έχεις πάρει, Φωτεινούλα μου.
2: Μπράβο, Φωτεινή.
1: Γιατί όλοι για τον εαυτό τους αυτό λένε, για υπομονή λένε.
0: Ναι, αλλά είναι και κάποιοι άνθρωποι που έχουν, η αλήθεια είναι τεράστια. Θα κλείσω με τον Κωνσταντίνο. Αν η βαρεμάρα ήταν άθλημα, θα έβγαινα τέταρτος, γιατί θα βαριόμουν να πάω στην απονομή.

0: Πλούταρχος, αχ κορίτσι μου, στο ρυθμό 949. Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού μας έσπασε. Τι κάνουμε? Έχουμε λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση, μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημισούλες.
2: Πάμε να πάμε μια τζούρα καφέ.
0: Φύγαμε κατευθείαν. Λε παιδιά, τι εκπλήξεις είναι αυτά.
3: Κορμί και αλάτι και άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια,
0: μαύρα μαλλιά. Ακούει πάνω πρωινό εκείνες.
4: Της Μίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
9: Τζοχάνα, για

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
1: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
1: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
1: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
1: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα

0: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Secret 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Secret 7GT στο Secret Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Secret. Time for change.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linlea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linlea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949.
11: Ήπια με τον καφεδάκι μας την τζούρα μας. Έτσι αισθανθήκαμε μια ευεξία και επιστρέψαμε, γιατί έχουμε να πούμε κίνηση και καιρό. Αλλά έχουμε να σας πούμε και για τα νέα προϊόντα Mr. Grant που ήρθαν και αλλάζουν καθημερινότητά σας. Ιδιωτική ετικέτα Μασούτης με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού, με εξαιρετική απόδοση και προσεγμένη σύνθεση και φυσικά με την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Μασούτης, παιδιά, 50 χρόνια φροντίζουν να βρίσκεις περισσότερα σε λιγότερα. Τι γίνεται, είναι λιγότερη η κίνηση, ρε Φορτώνη?
12: Όχι.
9: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
12: Δεν είναι.
11: Δεν είναι.
12: Κοίτα να δεις, έχει επιστροφή και από χθες διάβαζα ότι είχε πολύ μεγάλη επιστροφή προς την Ελευσίνα από Κόρυνθο μεριά. Ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από πολύ νωρίς και φτάνει μέχρι τα διελιστήρια. Το ποτάμι είναι μποτιλιαρισμένο ολόκληρο και στην άνοδο και στην κάθοδο ανάμεσα από Μεταμόρφωση και Γάλεο, και επίσης η Αττική οδό ως από Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι οδός. Αυτά. Τα υπόλοιπα όπως τα γνωρίζουμε, και στην άνοδο της Συγκρού επίσης θα κολλήσετε μέχρι το Στήλος.
13: Ο καιρός είναι.
11: Έλα, για έλα, come on, ladies and gentlemen, για μας οχτείτε εδώ στο κέντρο. Έλα, put your hat, put your hat.
14: Βασίλη is here.
11: Θα έχει ζέστη σήμερα, put your hat on your head. Θα έχει ζέστη πολύ, 37 βαθμούς μπορεί να φτάσει.
12: We have umbrella.
11: Έλα, ask an umbrella, umbrella for sun, for sun.
12: Okay.
11: Λοιπόν, θα έχει ζέστη σήμερα, έφερε ο καιρό. Ανάψτε τα κλιματιστικά σας όσοι είστε σπίτι. Εδώ πέρα στην Γνωσό που βρισκόμαστε υπήρχε ειδικό από κάτω από τα μάρμαρα που βλέπετε σύστημα κλιματισμού.
12: Under the marble.
11: Under the marble.
14: Here. Air condition.
11: Yes.
14: Oh my god.
11: Down.
12: Μετά
11: down.
12: Μου λες εμένα.
14: Downstairs.
11: Yes.
12: Θα σας πω αύριο για την Γνωσό.
11: Λοιπόν, before you is the central court.

0: distinctive kill me.
1: Κόλουμ.
0: Α, καλά, εδώ είναι για το κόλουμ. Έλα, έλα, πάλι. Έλα εδώ να βοηθήσει, παρακαλώ.
2: Give us back the personal mobile.
0: Είσαι και Αγγλίδα.
3: Λοιπόν, περιμένουμε τη Ματάμ Μπαγκύρα πώς και πώς.
1: 2-10-68-35-7-22. Η Κνωσός φεύγει, η Ματάμ Μπαγκύρα έρχεται.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, παρέα με Madame Bagheera. Τώρα live στο ρυθμό 949.
1: Damion Grrr.
2: Madame Bagheera.
3: Very good mix, Βασίλη. Very good mix. Good morning. Have a good week.
0: Yes.
3: Did you have a good weekend?
0: We had a very good weekend.
3: I had too. I traveled a lot. I went out a lot.
4: Ταξιδέψατε, πού πήγατε?
3: Κοντινά εδώ γύρω στα νησιά. Αλλά βγήκα πολύ, τα μπαράκια, με φίλους. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Έκανα βουτιές, πάρα πολύ ωραία.
4: Μπράβο, Madame Bagheera μου.
3: Χαίρομαι, η Ελλάδα είναι παράδεισος, πρέπει να το καταλάβετε.
4: Ναι, το έχουμε καταλάβει.
3: Δεν το έχετε καταλάβει, γιατί δεν την έχετε στα όπα-όπα τη χώρα σας.
4: Εμείς στα όπα-όπα την έχουμε.
3: Ποιοι την έχουν στα κάτω-κάτω?
0: Οι πολιτικοί μας τα έχουν κάνει τώρα.
3: Τους πολιτικούς από πού τους φαίνεται? Από τον Άρη, εσείς δεν τους ψηφίζετε εδώ πέρα?
0: Όχι, εμείς ψηφίζουμε τους βουλευτές και τελικά κυβερνάνε άλλοι, όχι βουλευτές που ψηφίζουμε.
3: Α, θα πιάσουμε τέτοια κουβέντα τώρα. Α, το καλύτερα, πάμε να παίξουμε.
0: Άντε, γεια.

0: παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε, πώς ονομάζεστε?
1: Αντώνης.
0: Αντώνη, γεια σου.
1: Γεια σας.
0: Είσαι καλά? Είσαι χαρούμενος γιατί, Αντώνη?
1: Είμαι χαρούμενος γιατί σας έχω δει, κυρία Μαντάμ Μπακίρα, σε ένα event live.
0: Ναι.
1: Και σας και την κυρία, Μαγκύρα.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί και μου δώσετε δύο συμβουλές που τις έχω κρατήσει έτσι μέσα μου.
0: Τι συμβουλές θα δώσω εγώ?
1: Να αλλάξω φθαρμό γιατί τα βλέπω διπλά. Και να αλλάξω και οριλά γιατί η ακουστική μου ακούει διπλά. Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, αλλά οκ. Okay.
0: Έδωσα εγώ τόσο καλή συμβουλή.
2: Τι μαντάμ Μπακίρα μου,
0: μόνο καλή. Ωραία, μπράβο μου θα πω. Όχι, μπράβο μου που λέει και Λιόλιο.
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν, Αντώνη.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου τραγουδήσω, είσαι έτοιμος?
1: Έτοιμος για ρηχτό.
0: Με το λαϊκό τα πας καλά?
1: Καλά, η προφορά λίγο με μπερδεύει, καλά τα πάω, ναι.
0: Εντάξει, εσύ δεν θα ακούς την προφορά. Εσύ θα ακούς τι λέω και θα μεταφράζεις.
2: Στίχους, στίχους.
0: Αυτό είναι το μυστικό.
1: Okay.
0: Πάμε. Okay. Is not one the lie, two the empathy, three the bad mood, four the irony, five the jealousy, six the ingratitude. I'm living for the seven. Δεν τη λόγιαλτε.
2: Πολύ ωραία.
0: Πολύ δυνατό, έπρεπε να το έχει καταλάβει ήδη.
3: Ναι, ναι.
0: Ένα λέει το τραγούδι που μιλάει για αυτό.
1: Αυτό είναι η απιστία, δεύτερον.
0: Μπράβο, ρε Αντώνη!

0: Νίκησες Μπιάνκα Αλφόρνο 10 τεμαχίων. Κέρδισες μόλις από την Pizza Fan. Και άκουσέ με πολύ προσεκτικά, γιατί ήμουνα σε μία παρέα και τους έβλεπα και τρώγανε εχθές αυτές τις πίτσες της Μπιάνκα, παιδιά. Έπαθα σοκ. Μύριζα κιόλας, μύριζαν πάρα πολύ ωραία.
1: Τους άκουσα να μου γρίζουν.
0: Θα πάρεις οπωσδήποτε, Αντώνη, μ' ακούς, την Μπιάνκα Μπολονέζ. Άκουσε με που στο λέω, θα με θυμηθείς. Η φανταστική και η Μπιάνκα Μαργαρίτα και η Σίζαρς και η Καρμπονάρα. Είναι με ζύμη αλφόρνο, έχουν απίστευτη γεύση, έχουν τόσα τυριά. Είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στον καναπέ με μικρή ή μεγάλη παρέα. Καλή απόλαυση. Θα με θυμηθείς, Αντώνη.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πήγες και σε οφθαλμίατρο, πήγες και σε οριλά.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, αλλά θα πάω.
1: Να πάτε, Αντώνη, αφού το είπα. Για να σου το πω, σημαίνει ότι κάτι σημαίνει, εντάξει.
2: Εντάξει, κύριε Μαντανιά.
3: Γεια σου, Αντώνη.
1: Γεια σου, Αντώνη.
3: Bye, Μαντανιά. Bye, bye.

0: βγήκαμε αυτή την ωραία επανεκτέλεση αυτή και την Γαρμπή, έτσι. Υποσυνείδητο στο ρυθμό 949 και τώρα ετοιμαζόμαστε για βόλτα στον ήλιο. Δεν πάμε όμως πουθενά χωρίς την καμιλοπάρδαλή μας και μιλάμε για την αντιλιακή προστασία που γίνεται εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Uderma Baby Derm Sunscreen Cream Spray SPF 50 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυτικών προϊόντων της Intermed προσφέρει υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία με ειδική συσκευασία ψεκασμού και εφαρμόζεται από κάθε γωνία. Με υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη ε, ενυδατώνει, προστατεύει το δέρμα από την οξυδοτική φθορά, λέγεται Uderma Baby Derm Sunscreen Cream. Αυτά.
1: Τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Και ερχόμαστε για την τρίτη πιο δυνατή ώρα. Με πάρα πολλές εκπλήξεις. Ετοιμαστείτε τι λες και θα γίνει γαμός.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο Art Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες Δελού σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβλου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδάβλου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά ή ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντών,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
13: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Από τον Christopher Nolan.
15: Tell us me you'll come back.
14: What if I can't? 16 Ιουλίου.
16: Get your weapons ready!
14: Το έπος είναι εδώ.
17: No one could stand between me and home.
14: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
16: Let's go!
14: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer. Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2.
15: το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
16: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα!
16: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: 10 χρόνια Σπόταμι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Εδώ είμαστε ρε παιδιά, επιστρέψαμε για την τρίτη, την τελευταία, την πιο δυνατή ώρα. Αγκαζέα, θα πάμε μαζί ως τις 10. Θα σας βάλουμε στη δουλίτσα σας, θα φύγουμε και θα πάμε και εμείς στο σπιτάκι μας στις άλλες δουλειές μας. Γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε γυμναστικές, έχουμε παιδιά, έχουμε σκυλιά, έχουμε φαγητά, έχουμε χίλια δύο να κάνουμε.
0: Βέβαια, ταυτόχρονα σκεφτόμαστε και το πάμε πρωινό της επόμενης μέρας, γιατί είμαστε πολύ οργανωτικοί εμείς. Εντάξει, και αλφαδιά δεν είμαστε.
1: Και σκεφτόμαστε ότι θέλουμε και περισσότερο καλοκαίρι, ρε παιδιά. Και αν εσείς θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Αμοργό με ταχύπλο και φτάνεις σε μόλις 4 ώρες και 35 λεπτά. Γρήγορα. Ταξίδεψε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μα ξεπέραστε ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
0: Ξαναγύρισες, ξαναγύρισες SeaJet. Μας αρέσει
22: SeaJet. Λοιπόν, και αν παίξετε στη λέσχη των καμένων ποιητών και γράψετε ένα ποίημα και μας κάνετε να γελάσουμε, κερδίζετε διπλό εισιτήριο. Εισιτήριο για δύο λοιπόν, να πάτε και να γυρίσετε.
1: Πανέλα που λέμε και στην χώρα.
22: Σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε.
1: Πού, όπου.
22: Σοκ. Δωράρα. SeaJet, θες να πας Σαντορίνη, θες να πας Αμοργό, θες να πας Σύρο, Μύκονο, Τίνο, Πάρο.
0: Ωραία, γράψε ποίημα. Με τη λέξη πρωταθλητής, πρωταθλήτρια.
22: Τη λέξη πρωταθλητής, πρωταθλήτρια σήμερα μέσα.
1: Ναι, άμα ό,τι θέλεις, σας πρωταθλητής, σας πρωταθλήτρια, ό,τι
22: θέλεις. Και τα δύο, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, ξεκίνα να γράφεις γιατί η δωράρα είναι μεγάλη. Έχεις χρόνο να το προετοιμάσεις.
0: Βρε, δεν έχουμε χρόνο για την Dr. Betty όμως. Αμέσως μετά την Αστάση Θεοδωρίδου.
22: Έτσι.

0: Dr. Betty.
1: Δεν κάνετε όσο σεξ θέλατε.
2: Δεν
1: απαντάτε όμως, και αυτό με τρομάζει βαριά.
3: Όχι.
4: Θα θέλαμε πάντα παραπάνω.
1: Υπάρχουν 6 πιθανοί λόγοι. Αν λοιπόν είστε σε μια σχέση και δεν κάνετε όσο σεξ θέλετε, υπάρχουν κάποιοι λόγοι γι' αυτό. Ξεκινάμε με το πρώτο. Πώς λέγεται και η Χρύσα πρώτο το τέτοιο, ναι. Η Χρύσπα.
4: Ναι.
1: Λοιπόν, εργασιομανία. Υπάρχει περίπτωση ο άντρας σας να είναι εργασιομανής, με πάθος για την καριέρα του, ο οποίος αυτό το πάθος και αυτή η μανία μπορεί να εξαχνώσουν το σεξουαλικό ενθουσιασμό που θα κατευθυνόταν προς τα εσάς.
4: Ή να είμαστε ίδιοι μέσα σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων.
1: Ή να είστε κι εσείς. Σωστό κι αυτό, έτσι. Γιατί μπορεί να συμβαίνει και το ανάποδο. Η γυναίκα να μην θέλει πάρα πολύ. Πολύ κατανόηση βλέπω για
4: ανησυχώ. Τη δουλειά, ναι. Δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς άλλο.
1: Η δεύτερη αιτία μπορεί να είναι χαμηλά επίπεδα τεστοστερώνης. Δηλαδή εκτός από χαμηλή λίπιντο, τα συμπτώματα της χαμηλής τεστοστερώνης μπορεί να περιλαμβάνουν μειωμένη ενέργεια, χαμηλή διάθεση, κόπωση, απώλεια μυϊκής μάζας και αισθητική δυσλειτουργία ακόμα.
2: Να το ακούσω αυτό, άρα γιατί βγαίνουμε ως δεύτερο
4: σπίτι. Γιατί άμα δεν σηκωθούν τα πανιά, πώς θα πετάξουμε.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν είναι μόνο η τεστοστερώνη όμως. Είναι και δεν ξέρω η αντίστοιχη.
1: Μιλάμε για το σηκωθεί το πανί και το δικό μου να σηκωθεί άμα δεν τι θα μπει μέσα.
4: Πού να πάει. Κατάλαβες, γι' αυτό λέει για τους φουσερό.
2: Δεν γίνεται μονίμως να φταίνει άλλη ρε παιδιά μερικές φορές.
1: Ρε είπα, η εργασιομανία και τα επόμενα που θα πω μπορεί να
2: για
1: είναι
2: να
1: και δικά σου.
2: Ωραία,
1: και δικά
2: το σημειώνω το.
1: Άγχος. Άγχος. Δεν μπορείς να εξαφανίσεις την πηγή του άγχους. Μπορείς όμως να ενθαρρύνεις τον σύντροφο ή τη σύντροφο να κάνει κάποιες μικρές αλλαγές που θα βοηθήσουν να διατηρήσει την ψυχική και σωματική του υγεία. Να μειώσει τα επίπεδα του στρες και να τονώσει τη λίμπιντο.
2: Το αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Υπάρχει περίπτωση να περνά και μόνος του καλά.
2: Το πιθανότερο.
1: Μερικοί άνδρες αισθάνονται εξαιρετικά ευάλωτοι στον εξαρτώνται λέει από κάποιο άλλο άτομο για την επιθυμία τους να τελειώσουν. Ως αποτέλεσμα μπορεί να αυνανίζονται με πορνό ή με δικές σου φαντασιώσεις επειδή είναι γρήγορο και αποτελεσματικό.
4: Πού να κουραζόμαστε τώρα να πάμε.
1: Πού να τρέχουμε, πού να πληρώνουμε γεύματα, πού να αυτό, πού εκείνο, κατάλαβες. Είναι και οικονομικό.
4: Έτσι όμως με αυτή τη μέθοδο το άλλο το πουλάκι πέταξε.
1: Άκου τώρα αυτό που έχει να κάνει με τη γυναίκα. Δεν είναι στοργική μαζί του. Αν μιλάμε για straight τώρα καταστάσεις, έτσι για straight ζευγάρια.
2: Ναι.
1: Το να μην αισθάνεται επιθυμητός, να είναι περιορισμένη σωματική επαφή, αυτό μπορεί να βλάψει λέει μια σχέση. Γι' αυτό ξεκινά να τον αγκαλιάζεις, να του δίνεις ένα φιλί, να χάδια.
2: Ο θαυμασμός είναι ρε παιδιά αυτό το οποίο σε παρακινεί. Δηλαδή αν αισθανθείς ότι ο άλλος δεν
1: σταματήσει να το θαυμάζεις, έχει σταματήσει και η σχέση να ξέρεις σε μια γυναίκα.
2: Τελειώσαμε. Δηλαδή, αν δεν θαυμάζει τον άλλον και πραγματικά δεν το καταλαβαίνει, αυτό, τότε η τεστοστερόνη πέφτει.
1: Δεν πρέπει απλά να τον θαυμάζει, να το εκφράζει.
2: Και να το δείχνει.
1: Υπάρχει κι άλλη μία τελευταία όμως.
2: Ναι.
1: Ότι όταν δεν κάνει σεξ μαζί σου, κάνει με κάποια άλλη. Υπάρχει κι αυτό.
4: Αυτό το
2: εντυπωσιακό. Δεν συμβαίνει
1: πάντα, αλλά μερικές φορές όταν ο άνθρωπός σου δεν ενδιαφέρεται να κάνετε σεξ, σημαίνει ότι κάνει με κάποια άλλη. Η έλλειψη ενδιαφέροντος είναι σημάδι ότι κάποιος σε απατά. Γι' αυτό θα πρέπει να παρατηρήσεις κι άλλα σημάδια ώστε να σιγουρευτείς, έτσι.
2: Καλά, αυτό δεν έχει κανόνα.
1: Μην βγάλεις. Ναι, αυτό δεν είναι κανόνας, πρέπει να σιγουρευτείς.
4: Αν δεν είναι κανόνας,
1: γιατί μπορεί να είναι και οι υπόλοιποι κανόνες.
4: Έπαιρνα φόρα.
2: Δεν είναι κανόνας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να παίξουμε.
1: Όχι.
0: Θα παίξουμε.
2: Τι ωραία.
0: Θα παίξουμε, αλλά να πάμε στο νησί.
2: Συμπαθείτε.
0: Ο ρυθμός 949 σας στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου για ένα μοναδικό τρίμερο για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα. Πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
2: Με Golden Star Ferries και θα πάτε και θα γυρίσετε, πουλάκια μου, στη Σαντορίνη. Και τι σας περιμένει εκεί?
1: Και επειδή οι διακοπές θέλουν καλό φαγητό, Drunk Fish σας περιμένει ένα ξεχωριστό γεύμα στη Σαντορίνη με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Να, δεν πήγα τώρα στο Drunk Fish που ήμουν.
2: Έπρεπε να πας.
0: Λοιπόν, για να παίξετε όμως και να κερδίσετε αυτό το δώρο, πρέπει να καλέσετε τώρα στο 210-68-35-722. Για ξεκινάτε να καλείτε να βγείτε αέρα να παίξουμε.
1: Θα τι τραγουδήσετε θα ένα ρεφρενάκι. Έτσι, και θα μπείτε στην κλήρωση.
2: Νησιώτικο τραγούδι θέλουμε, εντάξει.
1: Έχουμε κόσμο.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, αγαπητέ μου τραγουδιστή. Πώς ονομάζεστε?
5: Ονομάζομαι Δημήτρης.
0: Έλα, Δημήτρη, μπορείς ένα ρεφρενάκι? Το έχεις, δεν μπορεί να μην το έχεις.
2: Νησιώτικο θέλουμε.
0: Νησιώτικο.
2: Ποιο θα πεις?
5: Νησιώτικο, να πούμε το Ντάρι Ντάρι.
0: Έλα.
2: Ντάρι Ντάρι, Ντάρι Ντάρι.
5: Γιατί δεν λέω και το ωραίο, όχι τίποτα άλλο, και είναι καλύτερα.
2: Ωραίο, ωραίο. Θα το λέμε μαζί. Θα το λέμε μαζί.
1: Κάντε το έτοιμο με την Αφαλίδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Για πάμε.
5: Εντάξει, είμαι και σημειωτός και στη ΣΟΑ αυτή τη στιγμή και με τη παίρνει κατάσταση.
0: Και τι είπε, πολύ ωραίο. Σε βλέπουν οι άλλοι να τραγουδάς, περνάς ωραία. Σου λέει αυτός τρελός θα είναι για να περνάει ωραία στην κίνηση.
5: Εννοείται, εννοείται.
0: Έλα να ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο. Πάμε.
5: Πάμε.
0: Πήγαμε.
5: Πάμε, όχι τώρα.
1: Έλα, εσύ να
5: πέμε. Ταϊ, ταϊ, ταϊ, στο γυαλό πετούνι λαϊ. Ταϊ, ταϊ, ταϊ.
0: Εν τω μεταξύ και το Μακάρι έχει και τον Ντάρι έχει.
2: Όλοι
0: και γλάουι έχει. Όλα τα όλα πέτυχες, ρε φίλε.
1: Το λέει και Δημήτρη.
0: Και Δημήτρη.
2: Ακού και εμένα τη ώρα που το λέω Ντάρι, Ντάρι, Ντάρι.
0: Εσύ το λες αυτός το λέει. Καταλαβες, Ντάρι.
5: Είναι χρόνια στη Γαλλία το αξάν αυτό, δεν το ξέρετε, είναι βαθύ.
0: Πώς δεν το ξέρουμε?
1: Καταπληκτικός.
0: Μια χαρά το ξέρουμε.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Μπήκες στην κλήρωση.
0: Δημήτρη, μπαίνεις κλήρωση. Είσαι υπέροχος. Καλημέρα.
2: Τι ωραίος, τι ωραίος.
0: Είδες ο άνθρωπος.
2: Έχει. Ναι,
0: λοιπόν, για ξεκινάτε να γράφετε εσείς ποίημα όμως με τη λέξη πρωταθλητής, γιατί θα παίξουμε και λέσχη σε λίγο.
4: Και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία.

0: όνειρο. Πριν το διάλειμμα, να σας πούμε πως τα νέα προϊόντα Mr. Grand ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά μας με τον μασούτι που μας αρέσει και τον έχουμε κάθε μέρα στην παρέα μας, με ιδιωτική ετικέτα, με έμφαση στην ποιότητα και τοπική παραγωγή για την αξιοπιστία τους. Φυσικά, με την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής, μασούτις 50 χρόνια φροντίζουμε να βρίσκεται περισσότερα σε λιγότερα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα θα επιστρέψουμε. Η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της. Στέλνουμε πείμα με τη λέξη πρωταθλητή ή πρωταθλήτρια και η C-Jets θα σας δώσει 2 εισιτήρια. Πήγαινε, έλα, σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου. Αν βγείτε στον αέρα και μας κάνετε να γελάσουμε με το ποίημα σας.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
2: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphaband Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή... Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά ή ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Εκτόσεις κάνουν όλοι. Στο Κοτσόπολο κάνουμε Summer Sales χαμό. Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store. Λεωφόρος Κηδησίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zikr. Time for change.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Ταπαστούρος, Πλαθαμαγιόλ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Πάμε πρωινό με την Πέπη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
17: Εδώ είμαστε! Επιστρέψαμε και θέλω να σας ενημερώσω πως πίσω από κάθε γρήγορη σύνδεση, κάθε καθαρή κλίση και κάθε στιγμή χωρίς διακοπές βρίσκεται ένα δίκτυο που εξελίσσεται συνεχώς. Σύμφωνα λοιπόν με τις μετρήσεις της Umlaut, το δίκτυο κινητής Vodafone είναι αυτό με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια και το δίκτυο κινητής με τις υψηλότερες επιδόσεις στην Αθήνα, την Πάτρα και το Ηράκλειο. Έτσι σας τα λέω γιατί θέλω να είστε ενήμεροι, δεν θέλω να είστε να έχετε άγνοια. Τι γίνεται στους δρόμους, υπάρχει κίνηση, θέλω να ενημερωθούμε.
18: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
19: Τώρα Πράκτορ Βουφού θα σηκώσει τον drone και θα
20: για
19: το
20: να
19: σηκώσει.
20: Μην υπάρχει λοιπόν άγνοια, σας λέω ότι έχει κίνηση συγκρού προς τα πάνω και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, να μέχρι εκεί, το ποτάμι είναι μια χαρά. Α, έχει πολύ κίνηση η Αττική Οδός. Έρχεστε από τα Άνω Λιώσια και πάτε μέχρι τη Λυκόβρηση, σταμάτα, ξεκίνα. Αυτά.
17: Μάλιστα.
20: Υπομονή.
19: Okay.
18: Ο καιρός σήμερα.
19: Σήμερα λοιπόν ο ξεναγός σας, δηλαδή εγώ, σας έφερε στον Παρθενώνα. Welcome to the Parthenon, the greatest monument. Monument of Classical Greece. Ο Παρθενώνας χτίστηκε εκεί μεταξύ 447 με 432 π.Χ. Σε εσάς μιλάω, κύριε. Here, bravo. The Parthenon was built between 447 and 432. Εντάξει, το έχουμε αυτό. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Οι αρχιτέκτονες ήταν ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης.
0: Ναι.
19: Ικτίνος and Καλλικράτης.
0: Yes.
19: And Φιντίας, the Γλύπτης.
0: The sculpture was man.
19: Bravo, αυτή είναι έξυπνη. Λευτέρη, ακούς? Την βλέπεις αυτή, ναι, ναι. Φέρ' την μπροστά γιατί θα χρειαστεί να πάω τουαλέτα σε λίγο να του κάνει αυτή την ξενάγηση.
0: Λοιπόν, yes, thank you.
19: Εδώ πέρα τώρα πάνω στον Παρθενώνα, εντός ολίγου, το απογευματάκι δηλαδή, τώρα μπορεί να έχει
0: χαμηλή. In English, please, in English.
19: Okay, okay. Some clouds will come.
0: Yes.
19: At the afternoon. Λίγα συννεφάκια θα φανούνε το απόγευμα. Λοιπόν, μην τρομάξετε, δεν είναι τίποτα. It will do not rain. Will
0: in
19: not
0: the
19: rain.
0: Afternoon.
19: Yes, in the afternoon. Yes.
21: This is Zouvlaki.
19: This ready. Αντί να κοιτάξεις ρε τα μάρμαρα σου.
22: Θέλω να σου δώσω μίγδαλα.
19: Τι είναι αυτή ρε, εγώ δεν θα έκανα για ξεναγός. Δεν έχω υπομονή, κατάλαβες. Δεν έχω υπομονή.
21: Λοιπόν, με υπομονή γράψετε ποίημα και σε λίγο θα βγείτε στον αέρα να μας το πείτε. Καλέστε στο 210-68-35-722. Είπαμε τη λέξη πρωταθλητής.
0: Πρωταθλητής και πρωταθλήτρια θες να το βάλεις σε φιλικό, έτσι. 210-68-35-722. Ξεκινάτε. Η Λέσχη ανοίγει πίσω.

0: 22 το τηλέφωνο, η Λέσχη ανοίγει τις φίλες της. Για περάστε!
1: Λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας ποιητή ποιητρία. Καλημέρα!
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
2: Ναι.
0: Εσάς μιλάμε, σε εσάς.
3: Ναι.
0: Όπα,
3: μας είπατε μια καλημέρα πριν και τώρα την έπεσε χάμω.
0: Επόμενος, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώστηνα.
4: Είμαι η Δέσποινα.
0: Γεια σου Δέσποινα. Τι κάνει? Καλά είμαστε εσύ?
4: Καλά και εδώ.
0: Έτοιμο το έχεις το ποιηματάκι σου?
4: Έτοιμο.
0: Για ξεκινάς εβδομάδα, πρόσεχε. Είσαι η πρώτη, ανοίγεις, είσαι αυλαία, έλα. Όπα, δεν άτσε, κάτσε πάντα από την αρχή, γιατί κάνουμε κάτι.
2: Βγάλε τα ακουστικά, βάλε κατευθείαν το αυτή στο τηλέφωνο, να σ' ακούμε.
3: Της πρωτιάς, γι' αυτό.
4: Μ' αρέσει το γλωσσόφυλλο, διεγείρει το εγώ μου. Για να είσαι πρωταθλητής, μπες μέσα στο μυαλό μου. Χίλια ωραία ζουμερά, δόντια μαδαμαντίνη. Στόμα πλυμμένο καθαρό, κάτι πάει να γίνει. Γλύφουμε περιφερειακά, χασκύρι πάνω κάτω. Διδύουμε αργά αργά και αρχίζει το γλωσσάτο. Και λόγιες μέσα στο στόμα μου να πιάνει μια αντάρα. Και λέω, θα πρέπει να μιλά πιο κάτω στήμουν. Fly to the moon,
0: lay among the stars. Μπράβο, Δεσποινάκη, πάρα πολύ καλή προσπάθεια.

0: Προσπάθεια.
1: Ταυραντισμένη και αναβλωμένη πρωί-πρωί, ε. Ανταριασμένη, όχι ταυραντισμένη, ανταριασμένη πρωί-πρωί δευτεριάτικα.
2: Καλά ξεκινήσαμε.
1: Καλά ξεκίνησε, Δεσποινάκη. Καλά ξεκίνησε. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σα. Πώ ονομάζεστε, κυρία μου?
3: Διονύση είμαι.
1: Διονύση, εσύ ήσουν πριν?
3: Πριν όχι, δεν ήμουν εγώ.
1: Α, δεν ήσουν. Έχει ετοιμάσει ποίημα?
3: Έχω ετοιμάσει, απλά ήθελα να σας πω ότι είστε φανταστικοί, σας αγαπάω όλους, αλλά έχω μια αδυναμία στο Βασίλη.
1: Έχει να κάνει. Έχει και ο Φορτούνης τα... Α, έχει και ο Φορτούνης τα θαυμαστές.
2: Ξέρεις τι, δεν μου αρέσει αυτός ο πρόλογος.
1: Γιατί
2: θα ακούσετε τώρα, για πάμε την Βασίλη.
1: Για να δούμε.
3: Βασίλη μου, μην παρεξηγήσεις, σε παρακαλώ.
1: Έλα, για πάμε να ακούσουμε.
3: Λοιπόν, και να που η μέρα ξεκινά με Μπέτη, Βασίλη και Αθηνά. Γιατί γλυκό μου φορτουνάκι, εσύ θυμώνεις το λεπτάκι, και εύκολα μου γίνεσαι ένα μικρό γκριτζάκι. Γιατί να είσαι και ξινούλης, αφού είσαι ομορφούλης. Είσαι μια γλυκιά φατσούλα. Δεν πάει, είσαι τόσο δουλειά. Δεν μου είπα ότι την κοίτησα η Σύση. Μόλι που είπα, πάμε ρυθμό, έφτασε κάποια στήση.
2: Καταπληκτικό.
3: Η στήση ήταν μεγάλη. Τόσο μεγάλη, αγόρι μου, που ήταν λες και έπαιζες μπάσκετ με τον Γκάλι. Μα εσύ ήθελες να γίνεις star, μεγάλος και τρανός, να παίζεις σε ταινίες. Μα μόνο σε ταινίες πορνό και όχι σε κομμωδίες. Ήθελες πολύ να μοιάσεις στον ρόλο των Συμφρέντη. Και όχι στον δικό μας star, τον Μάρκο τον Λεβέντη. Πρωταθλητής όμως εσύ έγινες μόνο στη μακακία. Γι' αυτό σου λέω, αγόρι μου, παράτε την ηθοποιία. Μου είπες πως σε παραμελώ και θες να σου την παίξω. Τη λύρα μου την κριτική για να έρθω να σε κλέψω. Γι' αυτό και εγώ φορτούνι μου, γλυκό μου αγοράκι.
1: Πάλι σε ένα καταλήγω.
3: Χωρίς πολλά, να πάμε ταξιδάκι. Για να περάσουμε καλά ένα όμορφο νησάκι. Για αφού Βασίλη μου και Σιούτσα το καλό παιδάκι, ετοίμασέ το γρήγορα το δικό σου παλιτάκι. Όχι αυτόν το μικρό, του Λίτσι, του Σπορμπίλη, γιατί και εσένα είναι φορτούνι μου, σε λένε και Βασίλη. Σου λέω πάμε, θα περάσουμε καλά.
1: Θα τελειώσει την Τετάρτη,
3: που θα είναι και Παρθένη. Μασί μου είπες βιαστικά, εκεί που πάμε, στην Κοπελιά, σίγουρα θα μπαίνουν και τα τούτου.
1: Όλο αυτό.
3: Να πας.
1: Α, έχει κι άλλο. Το Σάββατο δεν
3: ξέρω. Φαντάστη Λούτσα. Εκεί σου λέω, Βασίλη μου, κάτι μεγάλη πίντα. Σου λέω, εκεί οι άνθρωποι δεν έχουν να ντυθούνε. Κυκλοφορούν ξεβράδυ.
1: Διονύς, τελειώνει, τι θα γίνει, φίλε.
3: Τελειώνουμε. Και εσύ μου λες περήφανα, στα φρύδια μου τους γράφω. Ας πάνε αγαπηθούν, γιατί μας τα έχουν πρίξει. Γιατί η αγάπη είναι γλυκιά και δεν χωράνε μίση. Γι' αυτό και πως μικρό λοιπόν γλυκό μου αγοράκι, χάσει τα μίση και πιάσει το γλυκό του ψυγείο να πεθάνε πριν ξυνήσει.
1: Εγώ, Διονύση, θα σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Τι έγινε,
4: πώς
1: Διονύση, γουστάρεις το Βασίλη?
2: Είμαι
1: θα κάνω τζέλι μότσι.
3: Γιατί την περασμένη εβδομάδα, ναι, την Παρασκευή, μου κόψε το πείμα. Γιατί το έφτασα, κοίτα, εγώ είμαι courier, είμαι στους δρόμους.
1: Ναι, μπράβο, ρε Διονύση.
3: Κάθομαι, ρε παιδάκι μου, πρέπει να γράψω κάτι.
1: Μπράβο.
3: Έχω πέντε λεπτά, ξέρω.
1: Τι κάτι, έψω του ομίρου το έπος.
2: Πώς κόψαμε το πείμα την προηγούμενη φορά? Δηλαδή, τι?
3: Είναι αφιερωμένα στο Βασίλαρο.
2: Είμαι ο Βασίλης και μόλις τελείωσα.
1: Ωραίος ο Διονύσης.
2: Ευχαριστώ, Διονύση.
1: Για όχι τόσο μεγάλα πείματα, γιατί θα χαίρετε μόνοι σας τη λέσχη.
2: Αλλά χαθήκαμε. Καταπληκτικός ήταν. Πολύ μεγάλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βασίλη, Διονύση, δεν χρειάζεται τόσο μεγάλο. Λοιπόν, πάμε στον τρίτο ποιητή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
5: Αλεξανδρός.
1: Πώς?
5: Αλεξανδρός.
1: Αλέξανδρε. Για δώσ' το ρε Αλέξανδρε, γιατί ο Διονύσης μας πήρε όλο τον χρόνο.
5: Εντάξει, την οδύχα του Λόλαν. Ήταν σαν να την είδαμε την ταινία.
1: Μπράβο, εντάξει, το είπαμε. Ήταν έπο, ομυρικό. Για πάμε.
5: Το έπαιζε πρωταθλητή με ύφο και καμάρι. Μα θύμιζε στον εθνικό των Σταρ σε βραδινό κανάλι. Μπορούσε και τι μπότε τη Πέπη, τι ψηλέ, να πάρει λίγο μπόι. Με αυτό που έχει σκυγά το μανάρι μου, μοιάζει με παιδικό ρολόι. Και όταν τα βρήκε δύσκολα, χωρί καμιά ντροπή, έγινε ρούλα βροχοπούλου σε ζωντανή κουβή. Τέντου ατσούμ, τέντου ατσούμ, με στόχο και του πέ. Μαθίζουν επεισόδιο από το ρητυρέ. Του ρου ρου ρου ρου ρου ρου. Παρακαλώ.
1: Σιρούλα, σιρούλα.
2: Όλα τα είδε.
1: Όχι, αυτό είναι.
5: Α, μπράβο, ωραίος
1: ο Αλέξανδρος. Μάρεσε εμένα. Για να βγάλουμε άλλο ένα στον αέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε. Πώς ονομάζεστε?
5: Δημήτρης.
1: Έλα ρε Δημήτρη, δώσ' το λίγο.
4: Δημήτρη, πιστεύεις θα μας κάνεις να γελάσουμε και τους τρεις?
5: Είναι πιο αγαπησιάρικο.
1: Γεια.
2: Α, μας αρέσουν.
1: Θες love affair. Θες...
5: Όταν περιλένε το ρυθμός και η ζωή σου σε πιέζει, βάλε 949, τη μουσική σου παίζει.
1: Α.
5: Μην ψάχνεις τις καϊκίδες να δεις ποιος είναι ο κριτής. Είσαι με την ψυχή σου και θα είσαι εσύ πρωταθλητής.
1: Έτσι.
5: Με Μπέτη, Αθηνά και Μπίλι δεν έχασε κανείς.
1: Mm.
5: Νιώσε λίγο τσάμπιον στην κίνηση αν βρεθείς.
1: Mm-hmm.
5: Στον ρυθμό 949 το κέφι δεν τελειώνει. Σου χαρίζει το χαμόγελο και η κούραση τελειώνει.
1: Δημήτρη, εσύ είσαι, ρε! Ωραίος!
2: Δημήτρη,
1: εσύ είσαι, με το...
2: Ναι.
5: Εγώ είμαι.
2: Λοιπόν, θέλετε να πάρει όλα από
1: τα πάρει
2: Δημήτρη,
1: θα τα πάρει όλα μπάλιζα. Έχει πολύ κίνηση στην Κηφισό.
5: Το ξέρετε, ναι.
1: Έχει κίνηση ακόμα στην Κηφισό, είσαι ρε Δημήτρη.
5: Να πιούμε μία μπέα σε μία μπεαρία.
2: Ωραία.
1: Όχι, ξέρω την τίγρη με τα τρία τριγάκια.
5: Έχουμε
1: λίγη χρονιά.
5: Λέω, βάζουμε νερά από τη μαμά μου χορταρού και
2: βάζουμε νερά. Για πέρα, Δημήτρη.
1: Πολύ ωραία. Για ξαναπες αυτό, ο μπαμπάς μου είναι ράπτης, περίμενε.
2: Έφυγε.
5: Ο μπαμπάς μου είναι ράφτης, η μαμά μου χορταρού και εγώ αριστοκράτης που μιλάω με το ρου.
1: Τέλειο, τέλειο. Σε λατρεύω. Πάρα πολύ ωραία. Να ακούσουμε κι άλλον έναν.
2: Ναι,
1: πάμε κι άλλον έναν. Πάμε.
2: Γι' αυτό.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Καλημέρα.
0: Είμαι η Βασιλική.
1: Γεια σου, Βασιλική.
2: Βασιλική, είσαι η τελευταία μας.
0: Ωραία.
1: Για να δούμε, θα τα πάρεις όλα και θα φύγεις.
0: Μακάρι. Ήσουν λαλάκας πρωταθλητής, του καναπέ συνδρομητής, της παπαρολογίας αναλυτής και το έπαιζες κατακτητής.
1: Mm.
0: Γι' αυτό σε έστειλα στη μάνα σου, να φύγεις να ησυχάσω, να κάτσω πλέον μόνη μου, να βγω να πιω και να ξεσκάσω.
1: Mm.
0: Τώρα παίζω, χορεύω, ξενυχτάω, με 5 αγόρια στη σειρά, σπίτι πλέον δεν γυρνάω, φεύγω ταξίδι. Άντε γεια!
1: Άντε για μωρό μου. Άντε Βασιλική. Ωραίο.
2: Βασιλικούλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κανένας δεν μας έκανε να ξεκαρδιστούμε. Τι γίνεται. Δεν γελάσαμε κι τρεις κάπου. Ναι. Δεν πειράζει.
2: Και θέλαμε να τα δώσουμε αυτά τα εισιτήρια. Δεν αύριο.
1: Να βγάλουμε άλλον έναν. Μήπως
2: και... Δεν έχουμε χρόνο. Πάει παρά 10.
1: Είναι παρά 10. Παρά 10 ρε. Έλα ένα ακόμα ρε Βασιλία. Έλα ένα ακόμα. Δώσ' το. Έλα γρήγορα. Πάμε. Έχουμε. Βγάλε. Έλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Πώς ονομάζεστε?
4: Καλημέρα. Ελευθερία.
1: Ελευθερία, δώσ' το γρήγορα.
4: Πρωταθλητή στα όνειρά μου. Μα το καφέ ξεχνάω τα πράγματά μου. Στο τρέξιμο βγαίνω τελευταίος. Μα το φαγητό είναι πρώτος και σπουδαίος. Αν έχει μετάλλιο για γέλιο και μπουκιά, είναι πρωταθλητής με διαφορά μεγάλη πια.
1: Κατάλαβε, σημαίνει.
2: Πολύ ωραία προσπάθεια.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Ελευθερία. Ναι, Ελευθερία, φοβερή. Είναι ωραίοι πίτε. Μα απλά δεν βγάζουν το γέλιο που θέλουν. Και έχει ανέβει
2: εμείς
1: και το
2: τώρα
1: επίπεδο. Εμεί περιμένουμε
2: γιατί
1: τώρα περισσότερο.
2: Είμαστε ξινοί σήμερα, δεν γελάμε.
1: Όχι, παιδί μου, δεν ήταν τα πείματα. Σωστά. Το πείμα δεν ήταν. Μπορεί να μην του ενέπνευσε το πρωταθλητή.
2: Αύριο μέρα. Με μεγαλύτερη γλύκα.
1: Για πάμε. Με το πάμε πρωινό, έπαθα τσότσο. Ρυθμός 94,5.

0: παιδιά, φτάσαμε στο φινάλε. Ήταν το πάμε πρωινό το δευτεριάτικο. Εμείς δεν έχουμε πάντως κουνούπια πλέον. Και αν έχουμε, για να τελειώνουμε και να φεύγουμε, το repel spray τα κρατάει μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, για παιδιά και για ενήλικες. Κλασικά repel spray, λέμε εμείς, από τη Unifarma.
1: Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Η Μαντόγα Στέλλα του έρχεται αύριο 7 με 10 θα είμαστε εδώ μαζί σας.
0: Ναι, ναι.
1: Να συνεχίσουμε την εβδομάδα. Και τι άλλο να πούμε?
2: Και
1: ξέρω,
2: να σταματήσουμε λίγο για να δούμε το story που μας έστειλε η Μπέτη Μαγκύρα καταγγέλλω τους Αυστραλούς πυροσβέστες να κάνουν πιλάτες. Μόλις μας ήρθε, θα το δώσω. Θα το δώσω.
1: Ωραία γράμματα σας στέλνω.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

πιέσει και πίσω δεν γυρνάς.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
11: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας endless good mood. Καλό.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

Καλησπέρα, παιδιά μου. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για τρεις ολάκυρες ώρες να με χορτάσεις. Γιάννης Κατινάκης στα αυτάκια σου. Εδώ στην καρδιά του καλοκαιριού, στην καρδιά του Ιουλίου, πώς έχει παιδιά ο μήνας σήμερα. 13, κι όμως είμαι ακόμα εδώ. Λιωμένο παγωτό κολλάει στο χέρι και θα είμαι εδώ μέχρι 31 Ιουλίου. Και παιδιά, έχω να σας πω σήμερα πράγματα και θάματα, γιατί έχει έρθει ο ανάδρομος και έχει κατακάτσει στην καμπούρα μου. Αν σας πω ότι έχω πάθει αυτές τις μέρες, θα κλαίτε με μαύρο δάκρυ. Πέρα από τα κλάματα όμως, έχουμε και παιχνίδια, διαγωνισμούς, γιατί παίζουμε και σήμερα για ένα μαγευτικό τρίμερο στην Σαντορίνη. Οπότε μένεις μαζί μου και προς το παρόν αφινόμαστε στη Ρή Ελληνίδου που λέει: εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.

παράκανα με την κορώνα, το παραδέχομαι. Γιάννης Κατινάκης πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 έχουμε να κάνουμε πράγματα και θάματα, παιχνίδια, Σαντορίνη, τρίμερα και ό,τι άλλο λαχταράς, εδώ θα το βρεις. Και τώρα θα σου πω ότι έχω περάσει, γιατί έχει έρθει ο ανάδρομος και έχει κατσικωθεί στην καμπούρα μου και ταλαιπωριέμαι, δεν έχω λογοθά. Τι έπαθα, παιδιά μου? Έπαθε ποινική παράλυση. Για το όνομα του Θεού, βαστάτε Τούρκοι τάρματα. Είμαι λοιπόν εγώ προψές, Σάββατο πρωί, κοιμάμαι ως σαν το μοσχάρι και βλέπω ένα όνειρο περίεργο. Βλέπω ότι είμαι στο κρεβάτι και κάποιος μου χαϊδεύει τον μπούτι. Χαίρομαι για την ώρα, λέω, α, καλησπέρα, θα γίνει πανηγύρι. Λέω εγώ μετά όμως, δεν μου χαϊδεύω εγώ τον μπούτι, γιατί τα χέρια μου είναι πάνω. Και κάνω το χέρι να δω ποιος με κουμπάει. Και έχω μαρμαρώσει. Έχω μείνει μαρμάρα. Μαντάμ τη σο άγαλμα. Δεν μπορώ να κουνηθώ. Πάω να κάνω το πόδι, τίποτα. Πάω να ρουλιάξω, να πω βοήθεια, βοήθεια, χριστιανοί. Τίποτα, δεν βγαίνει ούτε φωνή. 15 δευτερόλεπτα μου φάνηκαν μισός αιώνας. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το ψάχνω εγώ μετά και μαθαίνω για τη μόρα, γιατί αυτό είναι η μόρα. Σου λέει, τι εξήγηση θα δώσουμε για να μην φοβάται ο κόσμος, ότι είναι μια χαμούρο, μόρα και κασίδα, που έρχεται και σε μαρμαρώνει. Γιατί δεν το βγάζανε, ας πούμε, η νεράιδα του ύπνου? Ότι έρχεται μια νεράιδα, ας πούμε, και σε κρατάει, ας πούμε, 10 δευτερόλεπτα στο κρεβάτι για να μην σηκωθείς. Τι μόρα βρήκανε? Δεν μπορώ, παιδιά, δεν μπορώ. Με διέλυσε με αυτή η πρική παράλυση. Αν το έχετε πάθει και εσείς, παρακαλώ πάρα πολύ, στείλτε μου ένα μήνυμα στο Viber μας, 6 9 37 949 949, γιατί πραγματικά είπα, φουκαρά μου, εδώ ήταν το τέλος σου, λέω, με τα θανάτια εμπειρία. Αυτό ήταν, τα έφεγες τα ψωμιά σου και τα καρβέλια σικάλεως. Ναι, πολύ φώναξε, έτσι, τι να κάνω, παιδιά, είχα και εγώ ένα παράπονο, έπρεπε να το μοιραστώ. Σταματάω και περνώ κατευθείαν σε Νίκο Κονομόπουλο. Ένοχο κορμί, δώσε, έλα. Τσιφτετελάκι ωραίο, να ανέβει το κέφι. Ακολουθούν πολλές επιτυχίες και σε λίγο επιστρέφω με παιχνίδι και τριήμερο στη Σαντορίνη.

χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Να λοιπόν που είμαστε πάλι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 γέννες και την άκρη στα αυτάκια σου, και έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να κάνουμε και τώρα. Ήγκυκεν η ώρα, ήρθε η στιγμή, μη σε αφήσω να περιμένεις περαιτέρω για να παίξουμε για το μοναδικό τρίμερο στην Σαντορίνη. Και πού σε στέλνω, όχι όπου και όπου αγάπη μου, σε στέλνω Βίλα Ατζέλικα, έτσι, υπερπολιτέλεια χλίδα, 11 με 14 Σεπτεμβρίου, για σένα και την παρέα σου, έως και 6 άτομα μπορεί να χωρέσει η Βίλα, να κάνεις και ένα μικρό παρτσάκι, και θερμενόμενο τζακούζι, και ακτοπλοϊκά από την πολύ αγαπημένη Golden Star Ferries. Τι έχεις να κάνεις τώρα εσύ, πιάνεις κινητάκι, πιάς το καλά και στείλε μου στο Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο. Θα το δω εγώ το μήνυμα, θα διαλέξω ακορατόπουλο, θα βγει στον αέρα, θα μου τραγουδήσει το νησιώτικο και κατευθείαν μπαίνει στην κλήρωση. Πάμε μια ρεπετασιόν. 6937-949-949, μου στέλνεις το αγαπημένο σου νησιώτικο, σε διαλέγω, βγαίνεις, μου το τραγουδάς και μπαίνεις στην κλήρωση. Και όσο εσύ μου στέλνεις τα μηνύματάκια σου, εγώ θέλω να σου πω ότι έρχεται ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Artec The Road Shots Cosmote Telecom, που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις και απολαμβάνεις τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Τζαμπουρίτα, αγάπη μου. Μάθε ημερομηνίες και σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Πάω να τσεκάρω τα μηνυματάκια μου και επιστρέφω με παιχνίδι και ακροατή. Πάμε λίγο.
1: Από τον Christopher Nolan.
2: That's me, you will come back.
1: What if I can't? 16 Ιουλίου.
3: Get your weapons ready!
1: Το έπος είναι εδώ.
4: No one could stand between me and home.
1: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
5: Let's go!
1: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweir.
6: Πώς το λένε,

0: καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App. Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες Δελού σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
7: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
6: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Secret 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Secret 7GT στο Secret Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 80.

0: κόμβου σε μερουσί. Zikr. Time for change. Ανεμιστήρας Moritz. Με smart technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
1: Γιατί είναι Moritz και σου πάει.
2: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Εδώ είμαστε και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου για να τα περάσουμε πραγματικά εξαιρετικά. Και τώρα είπαμε, είναι και η ώρα, ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να παίξεις και να διεκδικήσεις ένα μοναδικό τρίμερο στην Σαντορίνη, 11 με 14 Σεπτεμβρίου, στη Βίλα Αντζέλικα, υπερπολιτέλεια, χλίδα, φιλοξενίος και 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένοι και με θερμενόμενο τζακούζι για τους μερακλείδες. Και ακτοπλοϊκά βεβαίως από την αγαπημένη Golden Star Ferries για να πας τζαμπουίτα άνετα, γρήγορα και όπως σου αρμόζει, αγαπημένο μου Ακροατόπουλο. Έχω φίλη στη γραμμή να με περιμένει και από ό,τι βλέπω είναι έτοιμη για όλα. Για να την καλωσορίσω. Γεια σου φίλη.
4: Γεια σου Γιάννη.
3: Περίμενε να παίζουν και τα χαλιά. Ωπα! Τι κάνεις φίλη μου?
4: Καλά, μια χαρά
3: είσαι. Κάτσε να σε ακούω γιατί μου την έσπασε το χαλί τώρα. Δεν είμαι καλά γιατί όπως προείπα πριν από 2 μέρες ήρθε η μόρα και με μαρμάρωσε. Τα άκουγες πριν που τα έλεγα?
4: Ναι, και για τον ανάδρομο.
3: Έχεις πάθει μόρα εσύ ποτέ?
4: Όχι.
3: Κασίδα?
4: Όχι.
3: Ούτε μόρα και κασίδα. Δεν καταλαβαίνω να κάνει αυτό το πράγμα και πού χρησιμεύει. Πραγματικά τρόμαξα πάρα πολύ, θέλω να σε ενημερώσω. Θα μου πεις δεν με νοιάζει. Θα σε νιάξει ή θες να παίξεις τώρα? Είναι ιδιωτελή τα κίνητρα. Πώς σε λένε, πώς σε λένε, μου είπες?
4: Η Ευελίνα είμαι.
3: Ευελίνα, είσαι καλά? Έχεις κάποια νεύρα, αισθάνομαι?
4: Όχι, μια χαρά είναι.
3: Σ' ακούω λίγο επιθετική, λίγο Ποκαχόντας. Λίγο Ρουσλάνα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο?
4: Όχι, όχι.
3: Μάλιστα. Από πού με καλείς?
4: Από Αθήνα.
3: Από Αθήνα. Και δεν έχεις σίγουρα νεύρα?
4: Ναι.
3: Μάλιστα. Τι θα μου τραγουδήσεις λοιπόν, αγαπημένη?
4: Έλεγα να πω το άρωμα από τη Λέρο.
3: Άρωμα δεν το ξέρω, αλλά δώσ' το, δεν έχει σημασία.
4: Οκ. Okay. Αχι.

0: Μπράβο! Δεν το περίμενα εγώ αυτό ξαφνικά, μου ήρθε λίγο κεραμίδα. Είσαι πάρα πολύ καλή φίλη μου. Κάτσε να βάλω και ένα χειροκρότημα. Αλλά ξέρεις, ένιωσα ότι ήμουν στο Ηρώδιο. Κατάλαβες τι έπαθα τώρα εγώ. Κάθισα ήσυχος, ξέρεις. Μίλησα.
1: Έχω τραγουδήσει στο Ηρώδιο.
0: Έχεις τραγουδήσει στο Ηρώδιο και μετά ξέπεσε σε Γιάννη Κατινάκη. Τι έκανε αυτό τώρα. Μπράβο φίλη μου, έχεις πολύ ωραία φωνή. Στο Ηρώδιο πότε τραγούδησες?
1: Πέρσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι.
0: Α,
1: σε πολλά.
0: Το έχεις σιγούρι κάθε χρόνο στο Ηρώδιο. Μπράβο σου, μπράβο σου αγαπημένη, είσαι πάρα πολύ καλή. Μείνε στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου.
1: Ναι, ναι.
0: Και σε φιλώ προς το παρόν. Και εμείς φύγαμε από Ηρώδιο σε Νατάσα Θοδωρίδου και φορτηγό. Δώσε λίγο.

0: Έλα, έλα, πάμε, ναι. Με πάρα πολύ κέφι σε υποδέχομαι και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Νίκος Βέρτης, και πες το μου ξανά έτσι για να ανέβουν τα καψούρια και η ερωτική διάθεση, θα λέγε κανείς. Και πρέπει να ενημερώσω και για γλέντια, παιδιά μου, για πανηγύρια, γιατί καλοκαίρι είναι. Πού θα πας, χιονοδρομικό? Όχι, σε πανηγύρι θα πας. Και σου έχω το καλύτερο. Δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λύκα Βιτού. 3η 21 Ιουλίου, 7.30 ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού. Με Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Καλέ, χαμός θα γίνει. Και νομίζω πως πρέπει λίγο να σου λείψω. Πρέπει 5 λεπτά και να λείψω για να πεις πού είναι ο Γιάννης, πού είναι ο Γιάννης. Λοιπόν, έτσι χτίζονται οι σχέσεις οι ωραίες. Οπότε φεύγω για 5 λεπτάκια και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
2: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
0: Και μετά ξύπνησες.
1: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιωτικό και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Νέα κυκλοφορία.
7: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: παγκόσμημα.
1: Νησί 939.
2: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
3: Καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
4: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
14: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
15: Ας ποιο είναι αυτό?
16: Χαλάρα. Είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι με αυτό σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
18: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
19: Plus, plus, plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
20: Plus, plus, plus.
21: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
22: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
23: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
24: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
25: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
24: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
25: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
0: αλλά δικό μας είναι.
25: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

0: Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Good evening θα πω, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Παιδιά, δεν είπα καλή εβδομάδα. Τι γαϊδούριξε Σαμάρα, το είμαι εγώ. Καλή εβδομάδα, παιδιά μου, με το καλό να μας μπει. Και θα μου πεις, Γιάννη, δεν είναι με το καλό, δεν μπήκε με το καλό, καθότι είμαι στην Αθήνα και πίσω στην κίνηση και δουλεύω και έχω τα νεύρα μου. Το καταλαβαίνω και σε αισθάνομαι. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σου ανεβάσω το κέφι, γιατί μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου. Έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες να ακούσουμε και εννοείται και παιχνίδι ακόμα σου έχω για να πάρεις και δωράκι να πάει να περάσεις εξαιρετικά. Και αρχίζω και την ώρα μου με Θοδωρή Φέρη φυσικά. Δυναμώνεις την ένταση, αφήνεσαι στα χεράκια μας και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: οδηγούν σε μένα. Πάντα σε μένα και στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Δέσποιρα Βανδύ, αγαπημένη, την απολαύσαμε και μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου. Εν τω μεταξύ, έχω κάποιες υποψίες, έτσι, αμυδρές, ότι ίσως όταν τραγουδάω δυσαρεστήσε. Δεν πιστεύω να συμβαίνει κάτι τέτοιο και να αλλάζει σταθμό. Αν συμβαίνει, πες το μου και θα το τακτοποιήσω όπως πρέπει, θα σε κυνηγήσω. Στείλε μου μήνυμα στο 6937-949-949. Υπενθυμίζω ότι σε λίγο σε βγάζω στον αέρα για ακόμα μία φορά για να παίξουμε και να πάρεις κι άλλο δωράκι. Δεν χορταίνω να σου δίνω δώρα, χαμός, είμαι ο Φορτόγκας και μέχρι να έρθουμε σε εκείνη η ώρα έχω να δώσω και πολύ σωστές ενημερώσεις για εσένα και κυρίως χρήσιμες, γιατί πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ. Και αν ψάχνεις να δεις πού θα δεις το ματς, σου έχω εγώ την λύση. The Hellenicon Sports Park, ένα υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Θα δεις τον πρώτο ημιτελικό στις 14 και το δεύτερο στις 15 με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 με τον Γιώργο Λιανό. www.theellenicon.com.gr. Και καλησπέρα, Άννα Ζιρδέλη. Τι κάνεις εδώ από τώρα, 3 και 20, για μπίλα.
1: Πρόβα, αφήχθης από την Ελασσόνα μόλις.
0: Α, καλώς σε βρήκαμε και καλώς μας ήρθες, Άννα Ζιρδέλη. Σου αφιερώνω και ένα Γιώργο Κακοσέο και ισανότερα. Και Σαραμπαγκλάν.

Γιατί αγαπημένοι, πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και ο Γιαννάκης σου, το φιλαράκι σου είναι εδώ και θα είναι μέχρι και τις 5. Γιάννης Κατινάκης με την γάργαρη φωνούλα μου. Να σε ενημερώνω, να παίζουμε, να κερδίζεις δώρα και να ακούμε πάρα πολλές επιτυχίες, έτσι. Και μιας και είπα δώρα, τελείως τυχαία, ήρθε η στιγμή να σε ξαναβγάλω στον αέρα, να με καλέσεις δηλαδή στο 210-6835-722. Και για να δω, έχει μείνει άνθρωπος στην Αθήνα ή είμαστε έρημοι πόλη τα μεσάνυχτα. Δείξτε μου τώρα αν είστε εδώ. 210-6835-722. Βγαίνει στον αέρα, παίζουμε και κερδίζει το δωράκι σου. Και όσο με καλεί, εγώ θέλω να σου πω, μπασάροφωνη, για να ενημερώσω ότι υπάρχει ένα μέρο που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι μέρο, είναι 16 πόλει σε όλη την Ελλάδα, γιατί φέτο το Artec The Road Show τη Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει και φέρει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλου. Θερινό σινεμά, εντυπωσιακέ VR προβολέ, συναρπαστικέ AI εμπειρίε, σινεμα quiz και διαδραστικέ δράσει για παιδιά και

0: νέα κυκλοφορία.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
0: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Τζοχάνια, για

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA. Με εκπτώσεις που φτάνουν.

0: συγκεκριμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει MBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Hello, καλησπέρα και good evening για ακόμα μια φορά. Είσαι εδώ στην καλύτερη παρέα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη, πάρα πολύ παιχνιδιάρη και έτοιμο για όλα. Και συγκεκριμένα, έτοιμο να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Έχω κορίτσαρο να με περιμένει στη γραμμή και κατευθείαν τον καλησπερίζω. Γεια σου, κορίτσαρε, σωστή γεννήτσαρε.
7: Γεια σου, Γιάννη μου, η Αριστεία είμαι.
6: Γεια σου, Αριστεία μου. Το Αριστεία βγαίνει από το κάπου-κάπου, είναι το μόνο
7: του. Όχι, Αριστεία, από μόνο του, έτσι.
6: Είναι ένα εξάρτητο, πάρα πολύ μ' αρέσει. Και από πού με καλείς, Αριστεία?
7: Από το Περιστέρι, που είχες έρθει, που είχες εκπομπή και με τη, το κάτι παίζει, με την Κοκκίνου.
6: Με την Έλλη Κοκκίνου,
7: ναι,
6: στην Αφρική θα πάμε τους Μασάι. Ίσου, γιατί
7: ναι,
6: μου μίλησες?
7: Δεν σου μίλησα, ντρεπόμουνα.
6: Α, δεν θέλω ντροπές.
7: Ναι, είμαι λίγο.
6: Να, είσαι ντροπαλή, πάρα πολύ ωραία.
7: Ναι, ναι.
6: Αριστεία, τώρα με καλείς από το σπίτι, από τη δουλειά, από το δρόμο.
7: Από το σπίτι, από το σπίτι.
6: Μπράβο, να ακούμε ρυθμό 949 και στο σπίτι.
7: Εννοείται. Παντού.
6: Όχι μόνο στα μάξια, μα είμαστε.
7: Παντού.
6: Μπράβο, Αριστεία. Έβγε, κορίτσι μου. 10 με τόνο.
7: Να σε καλά, ναι, άριστα.
6: Are you ready to play with me?
7: Yes.
6: Α, το σκέφτηκες το αγγλικό σου και εσύ της δικής μου σχολής. Χαμπουκιμπού και τέτοια.
7: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, θα σου βάλω την αγαπημένη μου ατάκα. Για σένα. Είναι αγαπημένη μου αυτή.
7: Γεια, βάλτε.
6: Φύγαμε.
8: Τετάρτη, 10:30, 2 μπισκοτόπιτνα από κεβόπ. 12. Μίτσος, ο γρήγορος. 12:30, ο μεγάλος τραγουδιστής. Παρασκευή, ρεζερβέ από έκπτωση λαγμοπεδισκού, δεύτερος λόγος, τέταρτη δημιουργία. Να σιδερώσω τη στολή. Βαθμολογία, Γιώργος Βυστίκη. Παναγιώτης Πάμια Πογιατίου. Σταύρος Τουτού. Μανώλης...
6: Μανώλης Μητσιάς.
7: Μανώλης, βοήθεια.
6: Λοιπόν, μου στέλνει και η Φωτεινή στο Viber, Κορίνα Ρεμπέρτα, τι αγαπάμε Κορίνα, αγαπάμε Μαρία Καβογιάννη.
7: Εννοείται.
6: Κάρα, Μάρα ή Λάρα?
7: Κάρα.
6: Έλα τώρα, σε παρακαλώ, μην μου βιάζεσαι. Τι αυτοπεποίθηση είναι αυτή χωρίς λόγο, δεν το ξέρεις. Ρώτα με, πες τα μάλλη μία, Γιάννη.
7: Μάρα.
6: Με νευριάζεις.
7: Όλα. Λάρα.
6: Τι έμεινε, μάγος είσαι θεός.
7: Αφού τα είπα όλα.
6: Μη με τρελαίνεις. Λοιπόν, παιδιά,
7: σας έχω...
6: τώρα την ευρίασα. Σας έχω καλομάθει πάρα πολύ, παιδιά. Κερδίζετε όλοι. Έτσι και υποψιαστώ ότι σας παίρνουν τηλέφωνο, σας ρωτάνε τι ακούτε και δεν λέτε Γιάννη Κατινάκη και ρυθμό 949, θα σας βρω έναν έναν, γιατί έχω τα τηλέφωνά σας και θα περάσετε πάρα πολύ άσχημα. Φοβήθηκε.
7: Κάθε μεσημέρι, Γιάννη Κατινάκη, ρυθμό 949.
6: Σε τρόμαξα, συγγνώμη, είχα λίγο έξτρα νεύρα. Αγαπημένη μου, λοιπόν, εγώ θα σε στείλω Water Fun Water Park, γιατί πέρα από νεύρα είμαι και γαλαντόμος. Με τις πισίνες του, με τις νεροτσουλίστερες του, ομπρέλες, ξαπλώστες, κοκτέιλάκια, να πας να περάσεις εξαιρετικά 20 λεπτά από την Αθήνα.
7: Ωραία.
6: Α, δεν ενθουσιάστηκες.
7: Ωραία, ναι, όχι, ενθουσιάστηκα.
6: Τι ήθελες, Σβαρόφσκι? Δηλαδή για το όνομα του Θεού της Παναγίας.
7: Εντάξει,
6: περίμενες. Φωτογραφίζεις το τηλέφωνό σου και είσαι πανέτοιμη.
7: Έγινε, Γιάννη μου, ευχαριστώ πολύ.
6: Γεια σου, Αριστεία μου, γεια
7: καλή
6: σου.
7: Καλή συνέχεια, γεια σου, Γιάννη μου, γεια.
6: Νομίζω ότι την τρόμαξε λίγο την Αριστεία. Συγγνώμη, είμαι γλυκός άνθρωπος κατά βάθος, να ξέρετε. Κατερίνα Γεώργιου, κάτσε να κάνω και ένα ζάκια. Και λογαριασμός. Και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: νησί 9.39. Η ώρα στο νησί είναι 4.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.

να μην είσαι εκεί. Εδώ να είσαι. Εδώ, στην πιο ωραία παρεούλα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Έχουμε μία ωρίτσα ακόμα να κάνουμε παρεούλα. Και είδα πολλά μηνυματάκια, παιδιά μου, στο Viber και δυστυχώς δεν έχω δώσει σημασία. Φωτεινή, Βαγγέλης, Όλγα, Ελένη και Ράνια, τα φιλιά μου τα ρουφιχτά, μουα, σε όλους. Και παιδιά, ήρθε αυτή η ώρα, στιγμή πάλι να ενημερώσω και να γίνω Ράνια Τζίμα του ρυθμού 949, γιατί πρέπει να σε ενημερώσω για τη Βαϊάννα. Αν την έχεις δει σαν παιδί, σου έχω νέα εξαιρετικά. Γιατί η Disney φέρνει τη live action Βαϊάννα στους κινηματογράφους από τις 9 Ιουλίου και στην ελληνική μεταγλώττιση έρχεται με τη Μαρίνα Σάτι και το Μιχάλη Κουινέλη. Μπράβο, συγχαρητήρια, χειροκροτώ και έτσι περνάω σε διαλυματάκι. Μικρούλη τώρα, μην φανταστείς, σε λίγο πάλι μαζί σου. Μην φύγεις, μην πας πουθενά. Johanna, yeah.

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ?
2: Αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa, χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
11: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
10: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
14: Το τάγκο?
13: Θα σας ειδοποιήσουμε.
14: Περίμενε, περίμενε!
15: Ξέρω ότι ο τάκος σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και χορουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
16: Φτιάξε βαλίτσες!
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
19: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
20: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
21: Hondo Center.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
23: Φωτογράφηση.
22: Γιατί?
23: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
22: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
23: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
24: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ναι, λοιπόν, ήρθα και πάλι, είμαι και πάλι στα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 για μία ωρίτσα ακόμα θα είμαι εδώ για σένα, όπου και αν είσαι. Στην κίνηση με νεύρα, στο σπίτι με νεύρα, στη δουλειά με νεύρα. Όπου και αν είσαι, γιατί νεύρα θα έχει σίγουρα, είμαι εδώ για να σου απαλύνω τους πόνους. 6937-949-949 το Viber μας, περιμένω τα μηνύματά σου. Μηνύματα καυτά, έτσι, ερωτικά. Ό,τι μηνύματα θες, είμαι εδώ για κάθε διάθεση. Και εγώ αρχίζω την ώρα μου με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα επίκαιρο, γιατί Δευτέρα. Τερούλα σήμερα, παιδιά μου. Καλή βδομαδούρα, θα μου πεις. Καλή πώς να είναι με ανάδρομο και Ιούλιο στην Αθήνα. Ό,τι είναι τώρα, κατάλαβες. Δυνάμωσε την ένταση, γιατί ο Αντώνης είναι εδώ για σένα. Και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι. Έλα, έλα.

πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Τα περνάμε εξαιρετικά. Και βλέπω την Ελένη που μου στέλνει μήνυμα και μου λέει μέσα του Αιγαίου τα νησιά. Ναι, μάλλον η Ελένη στέλνει να παίξει και τη Σαντορίνη. Δεν ξέρω, πάνω να ακούει εκπομπή. Όχι, έχουμε παίξει ώρα τώρα, Ελένη μου. Δεν πειράζει, αύριο πάλι. Ωστόσο, εγώ έχω να ενημερώσω για πάρα πολύ ωραία πράγματα. Γιατί αν θέλει τώρα εσύ πίτσα, μακαρόνια, εσπρεσάκι και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια, να σου πω, το μπάρι σε καλεί και η Aegean σε πετάει κατευθείαν από Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Θα πας λοιπόν, θα κάνεις Dolce Vita και θα περάσεις εξαιρετικά. Aegeanair.com ή Aegean app για το εισιτήριό σου. Και να σου πω και κάτι, πάρε με και μαζί σου βρε αδερφάκι μου, πόσο άλλο στην Αθήνα, ή στο μπάρι ή στο Αιγαίο με την Άννα Βύση που πολύ την αγαπάω και θα το γεμίσει το ΆΚΑ. Πώς έχουν κλείσει, 70.000 ήδη, 80, 100, 1 εκατομμύριο. Ποιοι Μετάλλικα, Άννα Βύση η απόλυτη και Αιγαίο μόνο εδώ στο ρυθμό 949.

0: radio.gr / Telecom Roadshow. Και νομίζω πως είμαι πανέτοιμος για ένα πολύ, πολύ, πολύ μικρό διαλυματάκι, έτσι ίσα που για να σου λείψω και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
0: Κύριε Αντώνη,
1: ναι.
0: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
2: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα. Σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
3: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
4: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
5: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά. Tablet, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
6: Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή, ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Αρχίζει.
14: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
13: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
14: Πού δηλαδή?
13: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
15: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow.

0: ποτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Anten. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Mall.
7: Καλησπέρα και πάλι καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Έχω και παρεούλες στο στούντιο, Αλέξη Μαρκάζο και Άννα Ζιρδέλη. Έρχονται σε λίγο τα αλάνια μας. Αλλά μέχρι να φύγω περιμένω τα μηνύματά σου. Με έχεις λίγο φοδευμένο σήμερα. 6-9-37-9-49-9-49. Τώρα θέλει κάτι να πει ο Αλέξης.
8: Πώς μιλάς στον κόσμο, χεσμένος λέγεται.
7: Αντίο πια, αντίο. Έρχονται τα εσουρού με λικοφόρο να μας μαζέψουνε. Λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος για τη συνέχεια με λίγα λόγια. Δεν αντέχω άλλο πια. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο έρχομαι να σε αποχαιρετήσω.

0: Στέλιο Ρόκο και Σάκη Ρουβά, σε αποχαιρετώ. Είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, εδώ στην καρδιά του καλοκαιριού και σε αφήνω στα καλύτερα χέρια. Αλέξη Μαρκάζο και Άννα Ζυρδέλη. Άννα Ζυρδέλη και Αλέξη Μαρκάζο μέχρι και τις 8. Δώσ' το Άννα μου το φιλί.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στο Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι.
4: Η ώρα στο νησί είναι 5. Νησί 9.39.

μέσα σου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 16 λεπτά μετά τις 8 και βγήκε μια έρευνα που λέει ποιες χώρες καίνε περισσότερο ρεύμα για να δροσιστούν, δηλαδή που καίνε περισσότερο κλιματιστικό. Πρώτη είναι η Ιταλία, δεύτερη είναι η Ισπανία και τρίτη είναι η Ελλάδα. Και μου φαίνεται πολύ λογική αυτή η τριάδα, γιατί εντάξει έχει πάρα πολύ ζέστη. Εγώ θέλω να βγει μια άλλη έρευνα που να εξηγεί γιατί πάντα στα ζευγάρια ο ένας θέλει το δωμάτιο Βόρειο Πόλο και ο άλλος Σαχάρα. Αυτό πρέπει να μας εξηγήσουν τώρα. Πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: να μην μείνει. Αναστασία, σπάστε τα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να θυμάστε ότι την 3η 21 Ιουλίου έρχεται το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού στις 7.30 το απόγευμα. Εκεί ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού. Με ποιους τώρα, προσέξτε. Γογό, Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Χαμός θα γίνει. Και το καλύτερο, παρουσιαστής αυτής της υπέροχης βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, οπότε αυτό ένα πράγμα σημαίνει ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, έχουμε τόσα να πούμε σήμερα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
6: Ρυθμός 949.
7: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά στα καλά αυτή τη στιγμή, το μπότελ.
8: Δεν έχεις κάθε ρεύτερο σπίτι.
7: Που να χωράω σίγουρα όχι.
9: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
12: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες.
13: Πες ρυθμό 949.
14: Το καλοκαίρι
15: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
16: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα.

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακας.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
8: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
9: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
8: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
10: Τρεις ευγενείς.
11: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
12: και όλα ανατρέπονται
10: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Σύσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάση.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
15: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος. Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδάδρου, 24 και 25 Ιουλίου.
19: Δευτέρα σήμερα 13 Ιουλίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Εύχομαι πραγματικά το Σαββατοκύριακο να σας βρει και σε κάποια παραλία. Αν όχι, εύχομαι να πάτε σύντομα και αν οργανώσετε έτσι κάποιο εκδρομή, κάποιο ταξιδάκι στη Σαντορίνη, τότε πρέπει να τη ζήσετε αυθεντικά, όπως της αξίζει. Θα πάτε λοιπόν, προτείνω, στο Villa Angelica στον Περίβολο. Είναι μόλις λίγα βήματα από τη διάσημη Μαύρη Παραλία και σε περιμένει εκεί μια υπέροχη, μια πολυτελής βίλα, 120 τετραγωνικά μέτρα, είναι πλήρως εξοπλισμένη. Με άνετους χώρους, τρία υπνοδωμάτια, έχει όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Ό,τι χρειάζεται το βρίσκεις εκεί. Μάλιστα, μπορείς να χαλαρώσεις και στο θερμενόμενο τζακούζι, να απολαύσεις το πλούσιο πρωινό με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις και να ζήσεις μοναδικές στιγμές με θέα στη θάλασσα. Είναι ιδανική, όπως καταλαβαίνετε, και για ζευγάρια και για οικογένειες και για παρέες που αναζητούν ξεκούραση, άνεση και ποιότητα. Γι' αυτό λοιπόν, για να μην τα λέω εγώ, μπορείτε να μπείτε να τα δείτε στο villamarepavlaangelica.gr και να κλείσετε και τη διαμονή σας. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

εκθέσεις. Ήρθες εκθέσεις. Νόμιζες πλήγωσες.

0: Παπαδημοπούλος και τι έγινε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και ξέρετε τώρα με αυτή τη ζέστη που υπάρχει εκεί έξω, δεν είναι να παίζουμε με παλιά κουφώματα που δεν δίνουν και τη θερμομόνωση που θα θέλαμε. Οπότε ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε τη δροσιά που μας αξίζει. Πώς θα το κάνουμε αυτό λοιπόν? Θα μπείτε στο My Windows της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Alumil, που σε συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ. Μπαίνεις λοιπόν στο My Windows, περιγράφεις τις ανάγκες σου και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου για να πάρεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Ενεργειακά κουφώματα της Alumil για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι χειμώνα και καλοκαίρι. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω τόσο να σας πω, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
2: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
3: Και μετά ξύπνησες.
1: Ναι.
4: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Νέα κυκλοφορία.
8: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: κυκλοφορία.
1: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Τζοχάνα, για

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε.
3: Με C-Jets ήρθαμε 2 ώρες και 40 λεπτά το πάνε για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Από τον Christopher Nolan.
8: Get your weapons ready!
7: Το έπος είναι εδώ.
9: No one could stand between me and home.
7: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
8: Let's go!
7: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Μαμά! Τέλειωσε η ζεύρα!
12: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
13: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
16: Αυτός είναι ο σκοπός.
15: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
16: και άντε και φυλάκια.
17: Ας πιούμε σε αυτό.
18: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι με αυτό σου.
19: Φραπέ, χαλαρά.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Μας βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα 13 Ιουλίου και έχω καλά νέα για όλους εμάς που χάνουμε πάντα όλα μας τα έγγραφα, όλα μας τα πράγματα. Λοιπόν, στο gov.gr, στο wallet, από σήμερα μπορεί να μπει και το ελληνικό διαβατήριο. Καλό είναι βέβαια, εμένα αυτό με έχει σώσει, γιατί όχι το δίπλωμα οδήγησης, όχι η ταυτότητα, τώρα και το διαβατήριο, μια χαρά. Μόνο με το κινητό μου θα μπορώ να είμαι πάντα και παντού, οπουδήποτε. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο θα ακούσουμε μαζί Κωνσταντίνο Αργυρό. Και τώρα πάμε να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα από Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή

Πρωινό, ακόμα σε ζητώ στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9 και διάβαζα τώρα ότι έρχεται ανάδρομος Ερμής και φέρνει μια μεγάλη ευκαιρία για 4 ζώδια. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά τα 4 ζώδια. Πρώτο ζώδιο είναι ο Κριός και αφού έρχεται λοιπόν αυτή η σημαντική ευκαιρία, είναι μια πολύ καλή στιγμή για εσάς για να μπορέσετε να δείτε ποιους εμπιστεύεστε και ποιους όχι, δηλαδή σε ποιους μπορείτε να βασιστείτε όταν θα έρθει αυτή η μεγάλη στιγμή. Δεύτερο ζώδιο είναι ο Ταύρος, γιατί και εσείς περιμένετε αυτή την ευκαιρία, είπα και νωρίτερα. Είναι καλό να είστε ξεκάθαροι με το τι θέλετε και φυσικά να μπορείτε να υπερασπίζεστε τον εαυτό σας. Μην δηλαδή αφήνεσετε το εγώ σας πίσω. Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και ο Δίδυμος, γιατί μπαίνετε σε μια ευνοϊκή οικονομική κατάσταση. Οπότε θέλει λίγο προσοχή στα οικονομικά για να μας μείνει και τίποτα στο τέλος της ημέρας. Και τελευταίο ζώδιο είναι ο Καρκίνος. Και εσείς λοιπόν, για να μπορέσετε να δεχτείτε αυτή τη μεγάλη στιγμή που έρχεται στη ζωή σας, είναι πολύ σημαντικό να απομακρυνθείτε από όποιον σας αναστατώνει, σας εκνευρίζει, σας τρελαίνει τέλος πάντων, γιατί χρειάζεστε τώρα ηρεμία και ισορροπία. Τώρα, υπεύθυνοι είμαστε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ναι, στην Απαδίνα με αγαπάς το ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σε ρωτήσω μια ρητορική ερώτηση. Χρειάζεσαι διακοπές? Και εγώ χρειάζομαι διακοπές. Εσύ όμως μπορείς να πας στη Σαντορίνη με παρέα, γιατί κερνάει ο ρυθμός 949. Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ετοιμάσου για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου, 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα. Είναι μια υπέροχη βιλάρα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα. Είναι πολυτελής η βίλα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Και επειδή οι διακοπές, πώς να το κάνουμε, θέλουν και καλό φαγητό, το Drunk Fee σας περιμένει για ένα ξεχωριστό γεύμα στη Σαντορίνη με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Το μόνο που μένει είναι γνωστό, οπότε πάρε το κινητό στα χέρια σου, στείλε το αγαπημένο σου νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949, βγες στον αέρα, τραγούδισε το, θα βοηθήσω κι εγώ και έτσι θα μπει στην κλήρωση που θα σε στείλει με τους κολλητούς σου στη Σαντορίνη. Σε πολύ πολύ λίγο πότε τραγουδάμε, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο Art Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Lou σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο ΑΚΑΠΗ 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
0: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδάδρου, 24 και 25 Ιουλίου.
5: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
9: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσει την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
10: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά κοκτέιλς. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
11: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
12: Ρυθμός 949.
13: Ναι, λοιπόν.
12: αριθμός 949. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα 13 Ιουλίου και ήρθε αυτή η υπέροχη στιγμή.
13: Έλα να πάμε στο νησί.
14: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
12: Και έχω μαζί μου τη Σόφη. Γεια σου Σόφη.
15: Γεια σας.
12: Τι κάνεις?
15: Καλά είμαι εσύ.
12: Σε ακούω ενθουσιασμένη, ακούω το χαμόγελο. Δεν περίμενε ότι θα σε πάρω τηλέφωνο, ε.
15: Όχι, είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι. Έστω και έτσι.
12: Λοιπόν, βέβαια, εμένα μου αρέσει που έχεις αυτό το mentality του νικητή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, είναι έτσι μια. Μπορεί να είναι και αυτή η χρυσή σου συμμετοχή που θα σε στείλει απευθείας Σαντορίνη. Δεν ξέρουμε, θα δούμε.
15: Δεν στραχωριόμαστε. Ό,τι γίνει.
12: Έτσι, έτσι. Εγώ σε θέλω έτσι ευδιάθετη, χαρούμενη. Είναι και η πρώτη σου φορά. Ποιο τραγούδι θα μου πεις?
15: Το γλέντι του με την διασκευή του Απέργη.
12: Ωραία, ωραία. Πες μου όποιο γλέντι θέλεις.
15: Λοιπόν, να σημειώσω ότι είμαι παράφωνη, έτσι, χίλια συγγνώμη.
12: Θα κάνουμε δική μας διασκευή, λοιπόν. Τέλεια. Μοιάζει καθόλου. Πάμε.
15: Όσα μάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω μες στη μέση.

παιδιά, την διασκευή από, όχι διασκευή, την τραγουδάρα από Ονειράμα, έτσι, να τραγουδήσει και ο Θοδωρής ο Μαραντίνης, έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να είναι η τυχερή σου συμμετοχή, να πάρεις εσύ αυτή την ταξιδάρα. Θέλω να

0: βιογραφικό σου.
1: Νίκος Οικονομόπουλος, βιογραφικό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Και αν ψάχνεις το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, τότε θα σου το πω εγώ. Λοιπόν, το Αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Πότε? Έρχεται η στιγμή. Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Καταλαβαίνετε τι χορό έχουμε να ρίξουμε. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Άντρους Μπιρ και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, οπότε και θα πάμε με ελεύθερη είσοδο και θα χορέψουμε ατελείωτα και θα περάσουμε φανταστικά, οπότε μην λείψει κανείς. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
2: Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Στην πιο καθοριστική του φάση μπαίνει το παγκόσμιο κύπελο, καθώς το Σαββατοκύριακο έγιναν γνωστά τα ζευγάρια των ημιτελικών της διοργάνωσης. Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Ισπανία το βράδυ της Τρίτης και ένα 24ωρο αργότερα σειρά παίρνει η αναμέτρηση Αγγλία-Αργεντινή με φόντο τον μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου. Στο ελληνικό πρωτάθλημα έντονη μεταγραφική δραστηριότητα με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται κοντά στο δανεισμό του διεθνή δανού αριστερού μπακ Βίκτορ Κρίστιαν, αφού περάσει με επιτυχία εκτεταμένο ιατρικό έλεγχο. Ο ΠΑΟΚ ενισχύεται με την απόκτηση του 31 ετών Γάλλου μέσου Μπατίστ Σαμανταρία, ενώ σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 28χρονος διεθνής Σουηδός εξτρέμ Τάχα Άλλη, ο οποίος αναμένεται να ντυθεί επίσης στα ασπρόμαυρα. Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ πυροδότησε μεταγραφική βόμβα, καθώς θα αποκτήσει από τον Παναθηναϊκό τον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας Τσεντί Οσμάν.
3: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τζοχάνα, για

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
9: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
10: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε στο οπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
10: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις?
15: Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma.
16: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
19: Hondo Center.
20: Δέκα στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
21: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
22: Αυτός είναι ο σταθμός.
23: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
24: Έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου.
25: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
26: Ρυθμός 949.
0: λεπτά μετά τις 10. Καλό μας βράδυ. Σήμερα Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Και το ξέρω πως είναι Δευτέρα. Το ξέρω πως πάρα πολύ περιμένουμε τις καλοκαιρινές διακοπές μέρα-μέρα, ώρα-ώρα. Αλλά από την άλλη, έτσι, για να περάσει και γρήγορα η ώρα, τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε ωραία διάθεση, ωραία ενέργεια. Είδα και πρόσφατα αυτό το υπέροχο το βιντεάκι που ανέβασε η Νατάσα Θεοδωρίδου στο προσωπικό της λογαριασμό, που τραγουδούσε μέσα στο αυτοκίνητο. Και νομίζω ότι αυτό το vibe χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση. Δυναμώνω αμέσως κι εγώ.

0: Τρελαίνομαι. Έλενα Παπαρίζου, πόρτα για τον ουρανό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 10. Και αν μεγάλωσες με Toy Story, τότε σήμερα θα χαρείς πάρα πολύ με αυτή την πρόταση για ταινία.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Toy Story 5, αυτή είναι η πρόταση. Γιατί ποιος είπε ότι τα animation είναι μόνο για παιδιά? Επίσης η ταινία αυτή είναι από τις συνέχειες που έχουν λόγο ύπαρξης. Αυτή τη φορά τα παιχνίδια δεν ανταγωνίζονται άλλο ένα καινούριο παιχνίδι, αλλά προσέξτε, την τεχνολογία. Η Bonnie έχει κολλήσει με μια έξυπνη ηλεκτρονική συσκευή και ο Woody, ο Buzz και οι υπόλοιποι παρέα προσπαθούν να της θυμίσουν τη χαρά του πραγματικού παιχνιδιού. Είναι πολύ ωραίο, είναι αστείο, είναι συγκινητικό και έχει αυτό το ωραίο το κλασικό συνέστημα που πιάνει και μικρούς και μεγάλους. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι ευχάριστο, είναι νοσταλγικό. Το βασικό θέμα της ιστορίας είναι παιχνίδι εναντίον οθονών, αν το δείτε. Και ουσιαστικά δείχνει πώς αλλάζει η παιδική ηλικία στην εποχή των tablets και των smartphones, smartwatches, όλα αυτά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία να πάτε να τη δείτε, όποια ηλικία και να έχετε, αλλά το που θα πάτε είναι ένα το μέρος. Village Cinemas, εκεί λοιπόν έχει την καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας, έχει όλες τις νέες ταινίες και όχι μόνο, και μάλιστα με το Village Pass, το νέο πρόγραμμα επιβράβησης των Village Cinemas, μπορείτε να ξεκλειδώσετε εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή θα πάτε στα καλύτερα, να μην σας δώσω κι εγώ ένα διπλό εισιτήριο. Διπλό εισιτήριο λοιπόν, έτσι, κέρασμα, για όποια ταινία θέλετε. Στείλε λοιπόν Village στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα, Πον και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή και τη γαρμπή υποσυνείδητο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας προτείνω κάτι το οποίο είμαι σίγουρη ότι θα το λατρέψετε και θέλω να το προλάβετε γιατί έρχεται τον Οκτώβριο και είναι η πιο ωραία γαστρονομική πρόταση. Θα γίνει στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου, στο Taekwondo και μιλάω φυσικά για τον Gastrosophy Fest που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια την Κυριακή 4 Οκτωβρίου συγκεκριμένα στο Taekwondo. Εκεί οι κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς chefs θα είναι εκεί. Live cooking θα υπάρχει, wine tasting θα μπορούμε να κάνουμε και φυσικά θα βρίσκονται εκεί και σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της γαστρονομίας που θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και στη δημιουργικότητα. Οπότε κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια, Media Partner Antenna, Original Concept by Base Grill και Early Bird εισιτήρια βρίσκεται στο more.com. Σε πολύ πολύ λίγο περισσότερες επιτυχίες έχω κι άλλα έτσι να μοιραστώ μαζί σας, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Δεν κάνετε όσο σεξ θέλατε.
3: Όχι.
2: Θα θέλαμε πάντα παραπάνω. Υπάρχουν 6 πιθανοί λόγοι. Εργασιομανία. Ή να είστε κι εσείς. Μπορεί να είναι χαμηλά επίπεδα τεστοστερώνης. Δηλαδή τόσο από χαμηλή λίπιντο.
4: Και άμα δεν σηκωθούν τα πανιά, πώς θα πετάξουμε.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν είναι μόνο η τεστοστερώνη όμως.
2: Και τι.
5: Είναι και δεν ξέρω η αντίσταση.
2: Μιλάμε για το σηκωθεί το πανί και το δικό μου να σηκωθεί άμα δεν τι θα μπει μέσα. Άγχος. Υπάρχει περίπτωση να περνά και μόνος του καλά.
5: Το πιθανότερο.
2: Άκου τώρα αυτό που έχει να κάνει με τη γυναίκα. Δεν είναι στορκική μαζί του. Όταν δεν κάνει σεξ μαζί σου, κάνει με κάποια άλλη. Υπάρχει και αυτό.
5: Εμείς καλά το πηγαίναμε, ρε Μπέτη. Καλά, αυτό έχει κανόνα.
2: Μην βγάλει, πρέπει να σου κουρευτεί.
4: Αν δεν είναι κανόνα,
2: γιατί μπορεί να είναι και οι υπόλοιποι κανόνε.
4: Έπαιρνα φόρα.
5: Δεν είναι κανόνα.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Christopher Nolan. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
1: Τηλεφωνεί στο Δημούσο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Δευτέρα 13 Ιουλίου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και αλήθεια λατρεύω αυτή την τρέλα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Και γιατί το λέω? Γιατί έβλεπα ότι ένα ζευγάρι στοιχείο έφτασε στο Γαμήλιο Γλέντι με τρακτέρ. Καλά, ακούσατε, ένα οδηγούσε ο γαμπρός, ένα οδηγούσε η νύφη. Και πραγματικά αυτή ήταν η καλύτερη και η πιο εντυπωσιακή είσοδος που έχω δει ποτέ στη ζωή μου σε Γαμήλιο Γλέντι. Μπράβο, έτσι να είναι πάντα, με τέτοια τρέλα σε όλη του τη ζωή. Γιατί η τρέλα είναι αυτή που μας κρατάει νέους. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Χρήστο Μάστορα, Μαργαρίτα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργος Σαμπάνης, αν δεν έρθεις εσύ και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Διάβασα όλα τα μηνύματά σας, απάντησα σε όλους και τώρα ήρθε η στιγμή να παραδώσω σκυτάλι στον ένα και μοναδικό, τον μαγικό, τον Νίκο Χαλκούση με τα non-stop mix του και μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8 αμέσως μετά από τα Λένια. Μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με

ήταν με έτοιμα. Γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

πέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.